0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM
1: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης.
4: Star FM 9:33. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933.
2: Star FM. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
4: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM. Disco.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Πάντα πρόσεχε, τώρα δεν ξέρω γιατί πέρασε το ζήτα συμβούλου έτσι.
3: Ο 12χρονος φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και τραύματα στο θώρακα.
4: Πιστεύω ήταν ένα περιστατικό που δεν έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να κοιτάξω στο πέχει και δύο κιόλας.
3: Ο μαθητής της πρώτης γυμνασίου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές.
5: Ένα ακόμη περίεργο περιστατικό εκτελέχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δεύτερο ρόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Οι αστυνομικοί το αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο δόστραμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Εύη, καλημέρα. Εύη, θα πρόστε ρούχα. Φαντάζομαι αύριο θα πάτε και στη Λαϊκή. Οπότε θα βρεθείτε με τον Γιώργο, μια που ρωτάς πρωί-πρωί και εσύ καούρα τι θα κάνει ο Γιώργος Ψάλτης. Έλα μου, ντε. Έλα ντε. Έλα σου το Ψάλτης. Εκεί, με τον Άρη μόνο. Ο Άρης και όλοι οι υπόλοιποι για χαρά, ευτυχώς. Ηρεμούνε. Λοιπόν, και να κλείσουμε, διότι καθησυχαστικός ευτυχώς εμφανίζεται ο ΠΟΗ. Για να δούμε όμως τι θα γίνει, επισημένοντας ότι ο Χανταϊός θα μείνει περιορισμένος αν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και αν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη. Αυτά λοιπόν και για το Χανταϊό. Πολύ πολύ μεγάλη τώρα προσοχή, τι να πεις. Υπάρχει, το λένε και οι γιατροί εδώ. Υπάρχει, αλλά θέλουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και υγιεινή. Η Μαρία Γιώργαρη έτοιμη για το δελτίο των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ακόμη πιο έτοιμος. Εδώ και κάνα δεκάλεπτο σου τα φέρνει εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Και από τις 5 εδώ και από τις 4 και παρά την Μαρία δεν την αφήνει ησυχία. Αυτά από εμάς. Είπαμε 8 η ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός υγείας. Νωρίτερα στον Γιώργο τον Ψάλτη απαντάει όπως κάθε Παρασκευή 7.30 ώρες σε εμένα σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Και εμείς φυσικά αύριο 6.30 στο ερωτικό μας ραντεβού με τον κύριο Σεμένη. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίες με 9, ΚΚΕ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5 και ΜΕΡΑ 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά. Και για την Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που τους ανησυχεί περισσότερο, είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Έκρηξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παρουσίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Και χειρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των ασθενών του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύεται κατά 1,3% στα 101,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1% φτάνοντας στα 95,8 δολάρια. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορουμένοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο μπάσκετ, για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τις Χάποελ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρήτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Και πού να καλοκαιριάσει, φίλε ακροατή, και πού να καλοκαιριάσει στους γλάρους στο μυαλό μας. Είναι τώρα 6 και 10 το πρωί που ξημέρωσε, να ξέρετε, αν ακόμα είσαστε στα παπλώματα. Αλλά εντάξει, για εσάς τους τυχερούς, μπράβο σας. Για τους υπόλοιπους που ήδη είναι στους δρόμους, τι να πω, δεν μπορώ να πω και πολλά πολλά πράγματα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε. Άρα έχουμε μια άλλη διαφορετική ψυχολογία. Άσχετα αν αυτά τα οποία τεκταίνονται και πάλι δεν είναι τα λες και πάρα πολύ αισιόδοξα, αλλά η αλήθεια είναι, με αφορμή τώρα πλέον την εμπειρία των πόσες εβδομάδες, είναι 8-9 εβδομάδες του πολέμου, ότι εκτιμάται η νυχτερινή αποψινή κλιμάκωση, έχει τη λογική της αποκλιμάκωσης, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, πώς το είπε και το Δελτίο Ειδήσεων, πώς το είπε η συνάδελφος, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μισό λεπτό. Τα πλήγματα, λέει, τα νυχτερινά των Αμερικανών στο Ιράν ήταν, λέει, χτυπήματα αγάπης, είπε ο πρόεδρος. Ήταν ένα χτύπημα στην πλάτη, ας πούμε, με αφορμή το γεγονός ότι ήταν, λέει, 3 αμερικανικά πλοία κοντά, λέει, στα στενά του ορμού. Δεν πέρασαν, όχι, δεν πέρασαν, αλλά δεχθήκαν επίθεση σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις αναρτήσεις που κάνει για να ενημερώσει κιόλας ότι εκτοξεύθηκε εναντίον των αμερικανικών πλοίων, κατερρύφθησαν. Και επίσης και τα πλοιάρια, λέει, τα οποία ήταν εκεί κοντά των Ιρανών, και αυτά βυθίστηκαν. Και τι άλλο είπε, αυτή ήταν μια πολύ ωραία τάκα, χτύπημα αγάπης, είπε ο πρόεδρος, καταπληκτικό, Και επίσης είπε, λέει, ότι το Ιράν καθοδηγείται, λέει, από ψυχασθενείς, είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος το είπε αυτό για τους Ιρανούς. Ωραίο, μου αρέσει. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε και σήμερα μέχρι τις 8, 6 και 22, δηλαδή σε 10 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Δεν ξέρω αν θα το δούμε, μάλλον συννεφιά βλέπω ότι έχει. Όπως επίσης θέλω να σας πω τις θερμοκρασίες τις χθεσινές για να πάρετε μια γεύση. Διότι νωρίς τα πάνε μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Εχθές ακουμπήσαμε τους 29 βαθμούς στα Ψαχνά της Εύβοιας, ψιλοκατεβαίνει η ζέστη, στη Θήβα, στην Νέα Αρτάκη, στην Ορεστιάδα, στη Μυτιλίνη και στη Χαλκίδα. Αυτές ήταν ψηλές θερμοκρασίες, από 28 έως σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, μας έρχεται και σκόνη από ό,τι κατάλαβα. Οπότε λάβετε τα. Να μην στείλακάμε και να δείτε ψάλτη, λάβετε τα μέτρα σας. Ξέρω εγώ, μην πλύνετε το αυτοκίνητο. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό και τα δεδομένα. Παρασκευή σήμερα, λοιπόν, Ιωάννου Αποστόλου και Θεολόγου, διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, Αρσενίου Οσίου του Μεγάλου, Μήλη του Υμνοδού, Νικόμα Μάρτυρος, Αρσενίου Ταρασίου. Ο Αρσένιος επίσης, άλλος Αρσένιος, κτήτορ της Μονής Βαρνακόβας, παρακαλώ πάρα πολύ. Όνια πολλά για καλά, όσο γιορτάζει, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα, ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Άρα 6 και 22 Ανατολή, 8 και 22 Δύση, άρα 9 παρατέταρτο Κωστάκι, μέρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ενδεχομένως κάτι έχεις καταλάβει κι εσύ, ενδεχομένως λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πανός είναι, μην νομίζω ότι μιλάω στον αέρα, γιατί έχω και έναν άνθρωπο εδώ απέναντι, τον οποίο τον κοιτάω, με κοιτάει και απλά έχουμε μια ανταλλαγή. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Ό,τι θέλετε, παιδιά, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, για να τα ακούσουμε, να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Τι ήταν αυτό το ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, το είδατε? Μιλάμε, παιδιά, για μικρό σκαφίδιο κανονικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, εντοπίστηκε, λέει, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας και κατά τα φαινόμενα είναι ουκρανικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να πάρουμε και τέτοια ενδεχομένως, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ρώτησα χθες το απόγευμα, με αφορμή την είδηση αυτή, τι μπορεί να είναι. Θα δείτε και τα πλάνα, θα το διαπιστώσετε αυτό που σας λέω. Και μου λέγανε ότι το συγκεκριμένο σκαφίδιο συνήθως, λέει, είναι πάνω σε πλοία, λέει, ουκρανικής σημαίας ή ουκρανικών συμφερόντων. Αυτά τα κουβαλάνε, τους τα έχουν δώσει, λέει, οι αρχές, σε σημεία που βρίσκουν ότι υπάρχουν και εντοπίζουν τα λεγόμενα πλοία του στόλου των Ρώσων, τους ζητούν να τα ρίξουν στη θάλασσα και αυτά τι κάνουν, πάνε κοντά στο πλοίο,
τηλεκατευθυνόμενα αυτά, όχι από το πλοίο όμως, από τη βάση τους, και κάνουν τη ζημιά. Ένα τέτοιο, λέει, που μάλλον έπαθε ζημιά, είχε, λέει, μπλοκάρει σε κάτι βράχια μέσα, το βρήκαν, ήταν, λέει, λειτουργία ο κινητήρας του, η μηχανή του δηλαδή. Το σηκώσανε οι ψαράδες που το βρήκανε και ανέλαβε ο στρατός την ιστορία αυτή. Είναι ένα καλό μηχάνημα, να δούμε λίγο πώς δουλεύει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι εντυπωσιακό, πώς άλλαξε ο πόλεμος, Και να ξέρετε, λέει, μου λέγανε χθες ότι υπάρχουν και τέτοια τα οποία είναι υποβρύχια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, υποβρύχιο, είναι μέσα από τη θάλασσα. Πάει. Πάει. Το άλλο από εκεί το στέλνει με το δορυφόρο και λοιπά, και πάει. Και κάνει τη δουλειά και κάνει τη ζημιά και κόβει καλώδια και δημιουργεί προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει. Ο περίφημος και ο διστόλος, έτσι, των ρωσικών συμφερόντων, τα οποία πουλάνε πετρέλαια, φυσικά αέρια και λοιπά. Μάλιστα. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Αν το δείτε, πραγματικά σας λέω, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που το βλέπαμε κάποιες στιγμές στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η επιστημονική φαντασία παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο αποκρυπτογραφεί κάποια πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, εντάξει, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε και σήμερα, και στα της καθημερινότητας, τα οποία εμάς μας αρέσουν περισσότερο και τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Κάτι για την ακρίβεια θα σας πω κάποια πραγματάκια. Έχουμε και τα πολιτικά, με αφορμή και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί όμως έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, και εκεί έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Συνεχίζω να λέω ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία. Ας πούμε, από πού αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς? Στην πιθανή, εντάξει, ο Τσίπρας και η Καριστιανού, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, το έχουν ανακοινώσει. Ο Σαμαράς το προετοιμάζει, μαθαίνω, και ενδεχομένως μπορεί να είναι, λέει, και πιο έτοιμος από τους άλλους δύο στο μηχανισμό. 70 μέρες πολέμου, μου λέει εδώ πέρα ο Ανέστης ο Ντόκας. Καλημέρα, Ανεστάκο. 70 μέρες, Τι λέει, ρε παιδί μου. Σήμερα έχουμε, τώρα που λέω Ανέστη Ντόκα, σήμερα έχουμε και το κλείσιμο του πρώτου γύρου των αξιολογήσεων. Σήμερα το βράδυ η Fitch θα μας πει και αυτά δικά της. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει, γιατί υπάρχει μια γενικότερη επιφυλακτικότητα, σταθερή τη βαθμολογία της χώρας στο 3β με σταθερές προοπτικές, όπως έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι οίκοι που έδωσαν τις αξιολογήσεις τους στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως σας είπα, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το ρευστό ακόμα περιβάλλον της οικονομίας. Λοιπόν, ο οίκος Fitch αναβάθμισε, λέει, την Ελλάδα πρόσφατα, τον περασμένο Νοέμβριο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, παίζουν όλα αυτά. Παίζουν, βεβαίως παίζουν, διότι στέλνουν και μηνύματα, να ξέρετε, στο πώς εξελίσσεται η οικονομία μιας χώρας. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, θα δώσουμε τον Ιούνιο 6,9 δισεκατομμύρια για παλιά χρέη, διότι τα έχουμε ξαναπεί. Οι ωραίοι έχουν χρέη και πρέπει να αποπληρώσουμε, λέει. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για την ιστορία της Ryanair, που από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα θα δώσουν και μια συνέντευξη, που λέει, οι εκπρόσωποι της εταιρείας εδώ στην Αθήνα. Μου λέγανε άνθρωποι που ασχολούνται με τα αεροπορικά ότι η Ryanair έχει μια τακτική. Ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι προφανώς πηγαίνει εκεί που έχει τα φθηνότερα τιμολόγια, προφανώς πηγαίνει εκεί που θα τη βοηθήσουν για να μπορέσει να καλύψει τις αεροπορικές θέσεις τις οποίες προγραμματίζει και παίζει. Η χώρα μας είναι, η αλήθεια, ένας πολύ ελκυστικός προορισμός και μια ελκυστική χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία και οριστικά στοιχεία, το 2025 επισκέφθηκαν τη χώρα μας, ως τουρίστες δηλαδή, 43,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή σχεδόν 4,5 φορές παραπάνω από τον πληθυσμό της χώρας. 43,3 εκατομμύρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει λεφτά,
Και η Αθήνα λέει, έχει γίνει, πω θυμάμαι αυτό το κουβεντιάζαμε την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε, να κάνουμε, λέει, την Αθήνα προορισμό Σαββατοκύριακου. Και όντως, λέει, επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Οι κύριες αγορές προέλευσης των τουριστών Γερμανία, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι μας στέλνουν ούτε λίγο το πολύ, λέει, 6 εκατομμύρια τουρίστες. Μετά οι Βρετανοί, παρακαλώ πολύ, με 4,9 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα για τους Βρετανούς, λέει, φέτος αποφασίσαμε εμείς να μην τους δημιουργούμε προβλήματα, επειδή είναι και πάρα πολλοί, διότι έχει έρθει, λέει, ένα νέο σύστημα ελέγχου για αυτούς που μπαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι πρέπει να τους πάρουν δαχτυλικά αποτυπώματα, πρέπει να τους βγάλουν φωτογραφίες κλπ. Και τους Βρετανούς εμείς τους βγάλαμε απ' έξω. Και λέμε θα τους αντιμετωπίζουμε όπως τους Ευρωπαίους, για να μην ταλαιπωρούνται. Και αυτό, λέει, έχει περάσει, λέει, πολύ θετικά στα βρετανικά μέσα. Είναι λεφτά, Και η Αθήνα, λέει, έχει γίνει, πω θυμάμαι αυτό το κουβεντιάζαμε την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε. Να κάνουμε, λέει, την Αθήνα προορισμό Σαββατοκύριακου. Και όντως, λέει, επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Οι κύριες αγορές προέλευσης των τουριστών Γερμανία, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι μας στέλνουν ούτε λίγο το πολύ, λέει, 6 εκατομμύρια τουρίστες. Μετά οι Βρετανοί, παρακαλώ πολύ, με 4,9 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα για τους Βρετανούς, λέει, φέτος αποφασίσαμε εμείς να μην τους δημιουργούμε προβλήματα, επειδή είναι και πάρα πολλοί, διότι έχει έρθει, λέει, ένα νέο σύστημα ελέγχου για αυτούς που μπαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι πρέπει να τους πάρουν δαχτυλικά αποτυπώματα, πρέπει να τους βγάλουν φωτογραφίες κλπ. Και τους Βρετανούς εμείς τους βγάλαμε απ' έξω. Και λέμε θα τους αντιμετωπίζουμε όπως τους Ευρωπαίους, για να μην ταλαιπωρούνται. Και αυτό, λέει, έχει περάσει, λέει, πολύ θετικά

σύστημα ελέγχου για αυτούς που μπαίνουν στην, σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι πρέπει να τους πάρουν δαχτυλικά αποτυπώματα, πρέπει να τους βγάλουν φωτογραφίες κλπ. Και τους Βρετανούς εμείς τους βγάλαμε απ' έξω. Και λέμε θα τους αντιμετωπίζουμε όπως τους Ευρωπαίους για να μην ταλαιπωρούνται. Και αυτό λέει έχει περάσει λέει, πολύ θετικά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Μετά τους Βρετανούς είναι οι Ιταλοί οι φίλοι μας, una faccia una razza, 2,2 εκατομμύρια. Οι πιο πολλοί λέει πάνε στο Ιόνιο, να ξέρετε. Βέβαια, οι Ιταλοί εκεί έχουν μεγάλη αγάπη. Μετά οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί. Και βλέπω και ένα ποσοστό Ρώσων, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι επισκέφτονται τη χώρα μας μέσω τρίτων χωρών. Αυτή η χώρα, η τρίτη χώρα σε πληθυντικό αριθμό είναι η Τουρκία. Διότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν μπλοκαριστεί. Όσον αφορά τα έσοδα, να το πω και αυτό, γύρω στα 13 εκατομμύρια φέρνουν μαζί τους οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, πολλά λεφτά, ε. Τι λες, ρε παιδί μου. Πολλά λεφτά. Και οι Αμερικανοί φέρνουν γύρω στα 2 δις, οι Γάλλοι φέρνουν γύρω στα 1,5, οι Ιταλοί 1,5. Δόξα το μεγαλοδύναμο, έρχονται τα λεφτά με τον τουρισμό. Δεν κακό. Δεν κακό. Καλό είναι αυτό. Τι έγινε χθες με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπασκετάκι, στο τελικό η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Μπράβο, ο τελικός του Basketball Champions League είναι το Σάββατο στις 9. Έχει να αντιμετωπίσει την Vilnius, τη Ρίτα Vilnius, ε, η οποία κέρδισε την Τενερίφη. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, μακάρι να το σηκώσει. Λοιπόν, τώρα σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9 και 4, ε. Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη περάσει στο Final Four, ξαναλέω. Αλλά εγώ δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά γενικά με τα αθλητικά δεν είμαι ο ειδικός. Ξέρετε, εγώ ότι είμαι της ΑΕΚ, αυτό είμαι. Λοιπόν, άμα περάσει και ο Παναθηναϊκός, δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό που θα γίνει. Στο Final Four δηλαδή που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μακάρι. Μακάρι. Και θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε τα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το άλλο δίδυμο. Τώρα εγώ ασχολούμαι με την ΑΕΚ, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Και μετά θέλουμε ένα πόντο για να το σηκώσει η ΑΕΚ. Αλλιώς, κλάψε με μάνα, κλάψε με Κωστάκη. Μη γελάς Κωστάκη, καθόλου σοβαρά τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, να σας τα πω και αυτά. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 15 του μηνός, πρέπει. Αν υποβάλλετε, θα έχετε έκπτωση 4%. Αν πάτε μετά, 3% έκπτωση μέχρι τις 15 Ιουνίου. 15 Μαΐου, δηλαδή 16 Μαΐου. 16 είναι Σάββατο. 16 Μαΐου με 15 Ιουνίου, 3%. Και μετά μέχρι τα 15 Ιουλίου που τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις, 2% η έκπτωση. Έχουν υποβληθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Περίπου η μία στις τρεις μηδενικό φόρο για το 35% επιστροφή φόρου. Η μέση επιστροφή είναι 244 ευρώ. Αν δεν χρωστάτε μέσα σε μια εβδομάδα, θα τα πάρετε πίσω. Αν χρωστάτε, θα συμψηφιστούν, ειδικά με τον ένφια, να ξέρετε. Αυτό είναι η κλασική διαδικασία. Εντάξει, αν πάρεις λεφτά πίσω και πληρώνεις ένφια, πάει και πέφτει στο συμψηφισμό και μειώνονται οι δόσεις. Δεν μειώνονται οι δόσεις, μειώνονται τα ποσά όσον αφορά τα υπόλοιπα που καλείστε να πληρώσετε. Εντάξει, λοιπόν. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που θα πληρώσουν φόρο. Ο μέσος φόρος που καλείστε να πληρώσετε είναι 1.281 ευρώ. Εντάξει, ξαναλέω, είναι μέσος φόρος αυτός, έτσι. Είτε τον πληρώνετε εφάπαξ, αν έχετε, είτε σε δόσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τις φορολογικές δηλώσεις. Συνεχίζει ο Ντόκας και μου στέλνει ειδήσεις, παιδιά, και μου λέει ότι τελικά ανακοινώνεται, εξαγοράζει η Εθνική την εταιρεία ασφαλιών, την Allianz, το ελληνικό κομμάτι. Μας έλεγε ο Τόκας την Τρίτη ότι η Εθνική δεν είχε, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, την Πειραιώς αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε
πρόσβαση σε ασφαλιστική εταιρεία και θα πάρει, λέει, το 30% μου, λέει ο Ανέστης. Ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε,

0: μέσα στα πράγματα είναι. Μπράβο, ρε Ανεστάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Λοιπόν, τώρα 6:25. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου, Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο με το καλό. Γεια σου, Πινελόπη. Πώς πήγαν τα πράγματα? Μπράβο, ρε Πινελόπη. Η πιο ωραία είδηση της ημέρας είναι, Πινελόπη. Έκανες εξετάσεις και όλα πήγαν καλά. Μπράβο. Και μέσω ημών, να πω περαστικά και σε όλους. Σήμερα είχε εφημερία το Ιπποκράτιο και έπιασε το φανάρι εκεί και είδα κανένα δύο ασθενοφόρα και πηγαίνανε με τα λαμπάκια αναμένα. Καταλάβατε τώρα. Τι να πω. Περαστικά και υγεία σε όλους. Α, μαθαίνω επίσης, λέει, ότι επιτέλους έρχεται η ώρα να μπουν στα βαρέα οι. Πώς το λένε, οι νοσοκόμοι. Α, και επιτέλους. Μπράβο. Σήμερα, νομίζω, μετά τις 8 θα είναι εδώ ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Μετά τα πολιτικά, νομίζω ότι καλό είναι να μάθουμε και τα νέα εκεί γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλάνιζε, η αλήθεια είναι, τους νοσοκόμους που κάνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Κώστα. Α, ναι, σωστό είναι αυτό. Λέει ο. Δεν το πω έτσι, γιατί ο Κώστας είναι λίγο μπρούσκος που λέω κι εγώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου, παιδιά. Τι ωραία ζώα είναι η γάιδαρη. Και πόσο παρεξηγημένα ζώα είναι η γάιδαρη. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Και χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία και τον Θεολόγο που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι. Σήμερα, να ξέρετε, είναι και η μέρα νίκης, αλλά οι Ρώσοι την γιορτάζουν αύριο, διότι όταν ανακοινώθηκε ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν, η ναζιστική Γερμανία, είχε αλλάξει η ώρα στη Μόσχα, γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία ή με τη Γερμανία. Άρα αύριο είναι η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, μια διαφορετική παρέλαση από ό,τι σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Λιφέρη, ηθοποιός. Από ό,τι βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, σαν σήμερα έφυγε ο Ζιλ Βιλνέβ, ο Καναδός οδηγός αγώνων, και σαν σήμερα έφυγε και ο γιατρός και υπουργός υγείας, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, το 20. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον κορονοϊό, καλά δεν θυμάμαι.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ήταν, λέει, ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την συζήτηση και τις τοποθετήσεις. Και άλλο ένα σχόλιο που έμαθα, διέρευσε από την πλευρά του κυρίου Δένδια, λέει, δεν έχει σημασία, λέει, τι λέει κάποιος, αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει. Αυτά γενικά. Τα ειδικά θα τα βρούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα σας.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σας έχουμε κακομάθει, το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα του στυλ, τι γίνεται με τα καύσιμα ή τι γίνεται με τα στενά του ορμούς. Τι να γίνει, παιδιά, τι να γίνει. Διάβαζα στοιχεία χθες για τα στενά του ορμούς, τώρα με αφορμή και την κλιμάκωση που ενδεχομένως να πάει στην αποκλιμάκωση. Πλήρη στασιμότητα, λέει, καταγράφεται στις διελεύσεις πλοίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τις 6 Μαΐου, σήμερα πως έχουμε 8, προχθές δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι δεν είχε περάσει, λέει, κανένα, λέει, πλοίο από τα στενά και ήταν, λέει, η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που ήταν μπλοκαρισμένα. Υπήρχε, λέει, μια απίστευτη, λέει, στασιμότητα. Τα τελευταία, λέει, στοιχεία, τα οποία είναι επαληθευμένα, διατηρούν το σύνολο των διελεύσεων από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εχθροπαξίες στις 742. 266 πλοία έχουν υποστεί, λέει, κυρώσεις, 140 πλοία ανήκουν, λέει, στον σκιώδη στόλο. Ανακατεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή βγήκανε από τα στενά, 492. Ενώ, λέει, ανάποδα μπήκαν στα στενά 250. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέχασα, είχα δει κάποια στιγμή μια είδηση που έλεγε ότι οι Ιρακινοί έδιναν 33%, ακούστε τώρα, 33% έκπτωση στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, υπό την προϋπόθεση ότι το οποίο πρέπει να μπει μέσα να πάει να το πάρει. Το καταλάβατε αυτό, σου λέει, αφού έχουμε, που έχουμε πρόβλημα, που να το βάλουμε το πετρέλαιο το οποίο το παράγουμε. Δουλεύουνε ντουπουντούπου, θυμάστε τον Κωνσταντάρα, ντουπουντούπου στα σπάτα εκεί πέρα που του είχαν ρίξει ένα βαρέλι, ντουπουντούπου βγάζανε με το πάτο κάπου, το παρκάρανε σε κάποια πλοία, γέμιζαν τα πλοία, γέμιζαν οι αποθήκες, κάτι με το κάνουν. Σου λέει, ελάτε να το πάρετε, με έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, 33%, αλλά πρέπει να έρθετε να το πάρετε. Στείλτε πλοία, στείλτε καράβια, στείλτε αεροπλάνο, στείλτε ό,τι θέτε. Κατάλαβε, φυλάκουλα, 33% έκπτωση. Λοιπόν, τώρα εδώ μεταξύ, για κάτσε να ρίξω μια ματιά. Τι γίνεται, αλήθεια, εκεί πέρα? Πώς πάνε τα πράγματα στα στενά του Ορμούς? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω, 101 είναι το Brent. Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή το Brent έφτασε στα 97, ακούμπησε 97. Την ίδια μέρα, χθες τα λέγαμε το πρωί, είχαμε ξεκινήσει από τα 108 και ανέβηκε. Πήγε 110, 111 και μετά μόλις είπανε ότι πάμε σε συμφωνία, 14 όροι, μια σελίδα, άρχισε να υπάρχει μια συγκρατημένη, περισσότερο συγκρατημένη, μάλλον λιγότερο συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι άντε, παιδιά, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα, τελειώσει, γιατί θέλουμε και το χρόνο να περάσουν τα πλοία, να φορτώσουν τα πλοία, να διλύσουν τα καύσιμα. Το Ομάν, λέει, εντωμεταξύ, αναφέρει ότι με αφορμή τις πολεμικές αψιμαχίες, οι οικονομίες του κόλπου δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Ομάν είπα λάθος, Κατάρ. Το Κατάρ, λέει, εκτιμά ότι θα χρειαστούν από 10 έως 20 χρόνια να αποκατασταθούν οι ζημιές για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Συν το γεγονός, γιατί μην ξεχνάτε, εντάξει, κάποιοι δεν είναι μόνο στα πετρέλαια. Λοιπόν, άλλοι εκεί αγοράζαν εκεί στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι το είχαν κάνει Αθήνα Χωλιάτσου. Πού θα πάμε? Στο Ντουμπάι. Έχετε πάει στο Ντουμπάι? Δεν έχω πάει στο Ντουμπάι, αλλά δεν με καίει κιόλας να πάω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, στα 58 δισεκατομμύρια, λέει, υπολογίζονται οι ζημιές από τις συγκρούσεις και χάνουν, λέει, γενικότερα οι χώρες του κόλπου, ακούστε, 600 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα από ταξιδιωτικές εισπράξεις. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πάει τώρα στις χώρες του κόλπου? Πρέπει να είσαι Δονάλτιος για να πας μεταξύ μας. Μην τρελαίνεστε. Στον αέρα είναι και τα σχέδια, λέει, απεξάρτησης από τα περίφημα πετροδολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά το Κατάρ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα χρειαστούν, λέει, από 10 έως 20 χρόνια για να υπάρξει αποκατάσταση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν, λέει, ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ ώστε να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην αύξηση των εξαγωγών. Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη της ομάδας, λέει, του ΟΠΕΚ, η οποία ελέγχει περίπου το 37% της παγκόσμιας προμήθειας. Προσπαθούν τώρα με νύχια και με δόντια όλοι, διότι και εμείς οι Ευρωπαίοι κοιτάμε τη δική μας καμπούρα που πάλι λέμε ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν καλυπτόμαστε, από πού θα βρούμε, από πού θα φέρουμε κλπ. Α, και χθες η Νορβηγία, λέει, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Νορβηγική, λοιπόν, τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, το 4,25. Την είχαν προβλέψει, λέει, την κίνηση αυτή ένα κομμάτι οικονομολόγων. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει, η Madame Lagarde, δηλαδή, έχει πει ότι υπάρχει ανησυχία, ότι είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μας έλεγε και ο Ντόκας ότι κατά τα φαινόμενα μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμα και αν τελειώσουν, λέει, οι εχθροπραξίες, κατά τα φαινόμενα, επαναλαμβάνω, θα πάμε σε δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί φοβούνται, λέει, αρκετά οι Ευρωπαίοι τις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Η Νορβηγική Τράπεζα μαζί με την Τράπεζα της Αυστραλίας αποτελούν, λέει, τις πιο αυστηρές των οικονομικών των ανεπτυγμένων οικονομιών, κυρίες και κύριοι. Οι υπόλοιπες στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν τον Ιούνιο πριν κάνουν την κίνησή τους. Ούτε, λέει, η Σουηδία, η οποία και αυτή είναι γενικά συντηρητική, δείχνει διατεθειμένη να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75 και όλοι προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα του πληθωρισμού, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Έχουμε και εμείς εδώ ζητήματα με τον πληθωρισμό μπόλικα. Να ξέρετε ότι μου λέγανε κάποια πρόδρομα κλπ. Στο ταλιράκι θα πάει ο πληθωρισμός το μήνα που τρέχουμε, στο τέλος του, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Και το ταλιράκι, δηλαδή το 5%, μπορεί να είναι και λίγο αισιόδοξο, να σας πω την αλήθεια. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά τα οποία υπάρχουν. Τώρα, λοιπόν, πριν πάμε στα τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Ξέρω ότι τέτοια ώρα πρωί-πρωί το μυαλό σας είναι αλλού, δεν είναι, είναι στα καύσιμα, είναι το... Χθες έβαλα, πόσο έβαλα, έβαλα βενζίνη στο βενζινά μου, 1,80 και κάτι. Όχι βενζίνη, αυτό είναι πετρέλαιο. 1,80 και κάτι. Και η βενζίνη ήταν 2, η αμόλυβη 2,065. 2,065, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Στην Πάλς, σας ξαναλέω, δεν θα σας πω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω νούμερα το τι παίρνει το κάθε κόμμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, έχει πολύ υποκειμενικότητα. Βεβαίως βγάζει κάποια συμπεράσματα. Θα σας πω όμως το κομμάτι αυτό που το είδατε χθες το βράδυ στο δελτίο του Sky. Στο από πού θα πάρουν, όταν θα παρουσιαστούν, τρία νέα κόμματα, τα οποία έτοιμα είναι: ο Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η δυνητική ψήφος, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 20%. Εντυπωσιακό, θα πει κάποιος. Η δυνητική ψήφος, έτσι. Στην κυρία Καριστιανού στο 21%, δυνητική, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως να, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, της κάλπης. Και ο Αντώνης Σαμαράς στο 12%. Τώρα όμως το ενδιαφέρον είναι ποιος είναι ο κουβάς από τον οποίο θα πάρουν κομμάτι αυτά τα κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, αναμενόμενο, το μεγαλύτερο κομμάτι το παίρνει από τη δεξαμενή της αριστεράς, όπου από αυτούς που ρωτήθηκαν στην Πάλς και είπαν ότι εγώ είμαι αριστερός, ο ένας στους τέσσερις θα ψηφίσει Τσίπρα ή δηλώνει σίγουρα, ναι, ότι θα ψηφίσει Τσίπρα, έτσι. Γιατί υπάρχει και άλλο ένα ποσοστό, γύρω στο 16%, που λέει μάλλον ναι. Λοιπόν, πολύ μικρότερη διείσδυση φέρεται να έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτούς που δηλώνουν αυτοχαρακτηρίζονται και ντρόοι. Και βεβαίως δεν έχει στο άλλο κομμάτι το δεξιό, δεν έχει πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άλλη δυναμική και φαίνεται να γεμίζει το δικό της κουβά από διάφορες κατευθύνσεις, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην κεντροαριστερά, λοιπόν, ή μάλλον το πω διαφορετικά, το δυναμικό της βρίσκεται κυρίως στο λεγόμενο αντισυστημικό κοινό. Αντισυστημικό κοινό. Ποιοι ψηφίζουν, ποια κόμματα λαμβάνουν την αντισυστημική ψήφο, αυτά πρέπει να φοβούνται περισσότερο την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, στην κεντροαριστερά έχει μια διείσδυση η κυρία Καριστιανού. Σίγουρα, λέει, θα την ψήφισε το 8%, μάλλον το 19%, αλλά και στα δεξιά σίγουρα 10%, μάλλον 14%. Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και αυτός είναι στοχοπροσιλωμένος στο πιο δεξί κομμάτι, δεξιά και δεξιά, λοιπόν, Το 7% δηλώνει πως σίγουρα ναι θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, και υπάρχει και ένα μάλλον ναι που είναι το 20%. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι μ' αρέσει αυτό που θα σας πω, θα ανακατευτεί η κουτάλα, θα ανακατέψει το χυλό. Τώρα τι θα βγάλει το θέμα, την επόμενη μέρα τι θα βγάλει. Λοιπόν, και δύο κουβέντες, γιατί φτάσαμε παρατέταρτο, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε και αυτό, για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Θυμίζω, το Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη χώρα μας. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί δεν θέλω να σας ζαλίσω. Μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλάζει, θα είναι μοναδική θητεία, 6 χρόνια, που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα πιάνει μία μισή κυβέρνηση, δηλαδή μία κυβέρνηση και μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για μία δεύτερη κυβέρνηση μπορεί να μην είναι ίδια. Μία θητεία λοιπόν, τέλος. Δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας και δεν θέλουν να πάνε, μ' αρέσει αυτό. Όσο περισσότερους τρόπους βρούμε για να βάλουμε περισσότερο κόσμο να ψηφίσει, τόσο καλύτερα είναι για τη δημοκρατία. Και μην σας πω, αν βρεθεί και ένας τρόπος και με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως το έχουν κάνει οι Αμερικανοί, να ψηφίσεις ηλεκτρονικά. Δεν κακό. Ο άλλος μπορεί να είναι καλοκαίρι στην παραλία και να θέλει να ψηφίσει, να έχει τη διαδικασία και τη δυνατότητα με μοναδικό τρόπο να ψηφίσει, να τελειώνουμε. Τώρα θα μπεις, αυτά είναι δικά σου, σωστό και αυτό. Επίσης, δικαίωμα λέει του εκλέγεστε στα 21. Το εκλέγει και το εκλέγεστε. Το εκλέγεστε στα 21. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού και προσωρινή αναπλήρωση. Εδώ βέβαια δημιουργούνται άλλα ζητήματα, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Η επιλογή των δικαστών, οι προαγωγές στις θέσεις των δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια έχει και τους δικούς του κινδύνους. Okay. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον για να δούμε αν θα αλλάξει και στάση η δικαιοσύνη γενικότερα, αν έχει την αυτονομία της. Και επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, μάλιστα. Ο νόμος δεν θα ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια, την αξιολόγηση, θα επιβραβεύει, αλλά και θα βάζει ποινές, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, λέει, και η οριστική πάυση, όπως ισχύει και τώρα. Αλλά ενδεχομένως να αλλάξει αυτή η διαδικασία της συμπεριφοράς, αλλά και αυτό πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να είμαστε εντάξει, για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά καλό είναι να είναι και αυτοί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέω και εγώ. Όχι ακριβώς όπως ο ιδιωτικός τομέας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία και 48. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simple Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simple Burger, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται με την κίνηση, μου λέτε αμέσως, παιδιά, να δούμε λίγο τα πράγματα πώς πάνε. Βλέπω την άνοδο της. Καλύτερη όμως είναι σήμερα σε σχέση με χθες. Ε. Λίγο, όχι λίγο, καλύτερη είναι. Έχει ανάσχεση το ρεύμα ανόδου μετά το. Πού είναι αυτός ο δρόμος, μετά τη Λένορμαν. Αρχίζεται σιγά σιγά και κόβεται ταχύτητα. Είναι τα κλασικά σημεία στα οποία βλέπω κινησούλα. Πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά τα πράγματα ανοίγουν. Επίσης το Καματερό στη Φιλής. Και εκεί λιγότερη η κίνηση την ώρα που μιλάμε. Αλλά φορτωμένη βλέπω. Μα λίγο καλύτερα όμως. Και στο Χαϊδάρι, τη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου. Που πάει κλασικά μέχρι εκεί την γέφυρα, λέω, τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όπου τα πράγματα γίνονται καλύτερα εκεί προς την Ελευσίνα, όπως γίνουμε. Λοιπόν, και πολύ καλύτερα είναι τα πράγματα στη Σχιστούκα Σκαραμαγκά. Βέβαια, ξαναλέω, είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι και Παρασκευή, ε. Πάντοτε η Παρασκευή είναι μια άλλη μέρα σε σχέση με, με τις καθημερινές μέρες. Τώρα, 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούστε τον νωρίτερα και στον Δημήτρη, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό που είχαμε με ένα τραυματία, ένα πιτσιρίκι με ένα πατίνι, ο οποίος παραβίασε το στόπ. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήγαν χθες να καλύψουν το ρεπορτάζ, κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα μια προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά πώς θα κυκλοφορούν με τα πατίνια. Και έχουν ανοίξει και μια σελίδα, ίσως το κάνουμε την άλλη εβδομάδα λίγο πιο αναλυτικά, πάλι αυτήν την ιστορία με τα πατίνια. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης παρέχει δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Άρης Ζωγράφος έχει αυτή την πρωτοβουλία από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να μπει όμως μια τάξη, ρε παιδί μου, στο χάος με τα πατίνια. Τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λέει, εντοπίστηκε πατίνι να πηγαίνει με 120. Σκέφτομαι ότι αν πάω με 120 με τη μηχανή, θέλει ένα χρόνο η μηχανή για να σταματήσει και είναι αρκετά ευαίσθητη η μηχανή που είναι και 300 κιλά και ένα κιλό, εγώ 301. Σκέψου τώρα να είσαι με ένα πατίνι που οι ρόδες τους είναι αυτές που είναι και να βρουν ένα μικρό αντικείμενο ή μία ανομαλία στο δρόμο με 120. Θα εκτοξευθεί. Α, ηρίστο επαρόδο να το πω γιατί δεν το έχω πει. Εκεί στο ρεύμα ανόδου που είχε κάτι τρύπες στο ύψος της Αχαρνών, που βγαίνει εκεί, τις φτιάξανε τις τρύπες, εντάξει. Μπράβο, μπράβο στις υπηρεσίες, μπράβο. Λοιπόν, να το πω και αυτό για να είμαστε εντάξει. Επίσης, μια άλλη είδηση που θέλω να πω για να καταλάβετε τώρα την ατυχία της τύχης που λέμε. Ενδεχομένως να μάθατε την είδηση με μια γυναίκα κάπου στην Εκάλη, 85 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία έχασε τη ζωή της στο ασανσέρ του σπιτιού της. Η γυναίκα μένε λύσει μια μονοκατοικία, κινείτο με αναπηρικό αμαξίδιο. Τώρα κάτι έγινε, λέει, και ενώ έμπαινε στο ασανσέρ για να ανέβει, λέει, στον πρώτο όροφο που ήθελε να ανέβει, το αμαξίδιο ανατράπηκε με αποτέλεσμα η γυναίκα, λέει, να παγιδευτεί ανάμεσα στην καμπίνα και την πόρτα και έχασε τη ζωή της. Είναι αυτό που λέμε η ατυχία της τύχης, ρε παιδί μου. Άμα δεν σε θέλει η τύχη,
0: αλλή μόνο σου. Μπορεί να πάθεις τη ζημιά στα καλά καθόμενα. Και η ζημιά μπορεί να είναι και πολύ σοβαρή. Τώρα που λέω 85χρονη, να πω ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνομίλησε με τον Έλληνα που βρίσκεται στο πλοίο με τον περίφημο ιό που μας κυνηγάει, το χανταϊό, για τον οποίο ενημερώθηκε, λέει, και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχαν δηλώσει, εντάξει, λέει, ήρεμα τα πράγματα, παιδιά, μην ανησυχείτε, είπε ο πρόεδρος. Ο 70χρονος, ο οποίος μπήκε στο συγκεκριμένο πλοίο για να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι από την Ανταρκτική, και πολύ ακριβό ταξίδι κλπ., είναι καλά στην υγεία του και θέλει, λέει, να διατηρήσει την ανωνυμία του προς το παρόν. Μακάρι. Το πλοίο, ξέρετε πολύ καλά, ότι έφυγε από το πράσινο ακροτήρι και πηγαίνει προς ισπανικά νερά, υπεράκτια ισπανικά νησιά, εκεί στον Ατλαντικό. Θα φτάσει, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και με τους ανθρώπους, γιατί γίνονται και χνηλατήσεις κλπ. Και να μην έχουμε διάφορα τρελά γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν μας παίρνει να έχουμε και άλλο ζήτημα γενικότερα. Πάντως οι επιστήμονες, για να το πω και αυτό, είναι καθησυχαστικοί γενικά με τον συγκεκριμένο χανταϊό. Λένε ότι δεν είναι όπως ο κορονοϊός, αλλά είναι καθησυχαστικοί ότι χρειάζονται τα μέτρα να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί η ιστορία αυτή. Τώρα που λέω ο κορονοϊός, θυμάστε την BioNTech, μια εταιρεία που είχαν ιδρύσει στη Γερμανία ένα ζευγάρι Τούρκων, η οποία εταιρεία έβγαλε τρελά λεφτά με τα εμβόλια mRNA, και μάλιστα νομίζω η εταιρεία η BioNTech πουλήθηκε σε μεγάλη εταιρεία φαρμακευτική. Δεν πάει καλά λοιπόν η BioNTech με αφορμή την ιστορία του κορονοϊού, διότι τελειώνει η ιστορία του κορονοϊού με την έννοια των εμβολίων κλπ. Έκανε, λέει, και απολύσεις, έκλεισε, λέει, μονάδες παραγωγής στη Γερμανία και στη Σιγκαπούρη για να μειώσει τα έξοδά του κλπ. Και απέλυσε και 1860 άτομα προσωπικό, επιστήμονες. Αλλά αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι το ζευγάρι των Τούρκων που ίδρυσαν την εταιρεία αυτή φεύγουν και θα ιδρύσουν μια νέα εταιρεία για να δημιουργήσουν, να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα εμβόλια mRNA κατά του καρκίνου. Και ότι τα πράγματα, λέει, πάνε πολύ καλά στο δρόμο αυτόν, με τη δουλειά που είχαν κάνει πριν τον κορονοϊό και συνεχίζουν να κάνουν και τώρα οι επιστήμονες. Αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας καλημερίσω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννέρη. Και σήμερα θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για την ιστορία της Ryanair πάνω στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Ξύπνα, ξύπνα.
10: Τι?
11: Star FM 93.
12: Σύγχρονη δόμηση.
13: Πλήρης ανακαίνιση.
12: Άψογα υλικά.
13: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
12: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
13: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
13: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
12: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στόκα Μαρία.
13: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 8 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέσσα Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νέο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός σε συνεργασία με άλλες χώρες περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα 3 αμερικανικά εντροπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πειρά, χωρίς να υποστούν καμιά ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 95,5 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9:15 το βράδυ την Βαλένθια σε περίπτωση νίκης. Οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές, η Real Madrid της επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με το 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League παρηγύριζε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Και ο καιρός, νεφός για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως με τη δημοσκόπηση του Sky. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πρέσβη Ελευθερίας με 9, Κουκουέ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Τόνι Σαμαρά, το ποσοστό το 78% απαντά αρνητικά και 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στην σωστή κατεύθυνση. Μαραθώνη ήταν χθες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρούμενος που διαψεύστηκαν όλοι όσοι έβλεπαν εξέγερση. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 86 και ο περιορισμός εφαρμόσει του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών.
1: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
0: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εχθές, μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάσεις του βουλευτή υπουργού.
1: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη, η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα, αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παράταξής μας.
0: Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός που να έκανε λάστιχο τις συνταγματικές προβλέψεις για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγξει τους υπουργούς του.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Ο κύριος Φάμελος.
3: Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών. Με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος.
0: Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκη τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας.
4: Τους επιβράβευσε και από πάνω, βάζοντάς τους, όπως είπε, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ξανά στις επόμενες εκλογές. Να φύγει, όσο γίνεται νωρίτερα.
0: Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την Ολομέλεια του εφετίου σε συμβούλιο. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα ΗΠΑ τα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη αλλά και οι ΗΠΑ συνιστούν και συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αεροπορικοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους χθες στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε πως ο τρίτος γύρος συνομιλών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών του συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και υπέτειο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο ατύχημα πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του και οι δύο απολογίες έγιναν εχθές, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Διασωλωμένος σε θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Μια 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην Κηφισιά, σύμφωνα με την περιοριστική. Εχθές το απόγευμα, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου, του ασανσέρ και της πόρτας. Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στον εμβληματικό ακροτήριο Δουκάτο στην νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των αρχών.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Δική σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9:15 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και οι Τούρκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει και η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και το τελευταίο επεισόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράινμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού του στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0 και οι Γερμανοί νίξαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν η Ράγιο Βαγιακάνο και η Κρυσταλ Πάλας, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Στράσμπουργκ και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η ίδια κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν έχουμε και σοβαρές κυκλοφοριακές επιπτώσεις σήμερα τουλάχιστον. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής στο Λεκανοπεδίο. Έχουμε λίγη κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα όμως, όχι παραπάνω, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Φαντάσου πως ακόμα και η Σχιστού δεν έχει πάνω από 100 μέτρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Η Λεωφόρος Αθήνων είναι λίγο πιο δύσκολη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξανασούζινε στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Ξανά καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα έχουμε συννεφιά, την βλέπουμε άλλωστε. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως εκεί προς το μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία και εκεί έως 23 βαθμούς. θερμοκρασμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Πάντως φαίνεται ότι μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Και να πούμε ότι λόγω των νοτιάδων ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική, αλλά το επεισόδιο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλης έντασης. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός και πάλι όμως με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη, φαίνεται ότι θα είναι και πιο ζεστή μέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: σου πω κάτι. Η σταθμή, όταν η σταθμή είναι ένα-δύο με, με μεγάλες θερμοκρασίες, δεν δικαιούμαστε να λέμε ότι είναι 30 γιατί έπιασε στη σκάλα Λακωνίας 30.
1: Όχι, στο... δεν συμφωνώ.
0: Πρέπει να υπάρχει μια κατανομή σωστή.
1: Ωραία.
0: Ώστε να λέμε ότι έχει πιάσει τους 30, τους 29, τους 28.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω, βέβαια, και είχατε δίκιο την περασμένη Δευτέρα, που λέγατε ότι, γιατί λέγαμε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία ξαφνικά μετά το περασμένο Σαββατοκύριακο που είχαν κρύο κλπ. Και ορθώς λέγατε ότι μην βιάζεστε, παιδιά, σταδιακά θα ανέβει η θερμοκρασία.
0: Ναι, και
1: όπως και σταδιακά
0: έχει περάσει και από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Σωστό
0: ακόμα.
1: Και αυτό. Ναι, σωστό. Τώρα, για πέστε μας τι γίνεται,
0: λοιπόν,
1: κυρία
0: Αρτζήνα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχει ανηφορήσει προς τα πάνω από την Αφρική, από εκεί, από τον κόλπο της Σύρτης περίπου,
1: okay.
0: Γιατί ήταν λίγο πιο πάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά με τους νοτιάδες κουβαλάει και λίγη σκόνη μέσα του,
1: oh.
0: Η οποία σκόνη όμως τα μεγαλύτερα επίπεδα είναι ψηλά.
1: Okay. Δεν μας ακουμπάνε, δηλαδή. Δεν μας επηρεάζουν.
0: Δεν μας επηρεάζουν τα χαμηλά. Όμως, αν βρέξει.
1: Θα κατέβει.
0: Θα κατέβει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι. Δηλαδή,
1: θα βρέξει.
0: Πιστεύω ότι μια πιθανότητα υπάρχει. Να είναι ψηλόβροχο και θα είναι προς το μεσημέρι,
1: mm-hmm.
0: και θα είναι βεβαίως λασποβροχή και βεβαίως θα κάνει πουα τα αυτοκίνητά μας.
1: Μάλιστα. Άρα το ένα θέμα
0: μην
1: είναι.
0: Απλώστε.
1: Εντάξει, το θέμα αυτό. Είναι. Μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ έτσι, δραστικό. Μην απλώστε, παιδιά, κρατήστε τα κρυμμένα.
0: Είναι γιατί.
1: Ή κάτω από την.
0: Ναι, κάτω από την τέντα ή από οτιδήποτε. Γιατί άμα. Θα τα ξαναπλύνει.
1: Σωστό και αυτό. Άμα
0: βρέξει.
1: Το αυτοκίνητο, άμα το πλύνετε, την πατήσατε.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν βλέπω να πέσει η θερμοκρασία. Βλέπει.
0: Όχι, όχι. Λίγο θα πέσει σήμερα.
1: Α, okay.
0: Λίγο. Δηλαδή εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στου 23 βαθμούς, όταν εχθές ήμασταν 25 με 26 και 3 ή 4 σταθμοί έδωσαν και 27
1: Αττική.
0: Αυτό ήταν 25 με 26, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των σταθμών. Το Σαββατοκύριακο θα είναι το Σάββατο στους 20, για την Αττική μιλάω, γύρω στους 26 και την Κυριακή 27.
1: Α.
0: Δευτέρα πάλι είμαστε γύρω στους 27 και Τρίτη Τετάρτη είναι οι δύο μέρες από ό,τι φαίνεται που θα είναι αρκετά ψηλή η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 30 βαθμούς.
1: Δηλαδή. Okay.
0: Και δεν είναι καύσωνες.
1: Καλά, προφανώς δεν τρελαθούμε τώρα.
0: Είπα, το άκουσα και αυτό.
1: Εντάξει. Άλλωστε τη Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία, όπως σωστά λέτε.
0: Σωστά.
1: Άρα θα ξέρουμε περισσότερα
0: και
1: τα πράγματα.
0: Ναι. Και πόσο θα κρατήσει αυτό. Λογικά από την Πέμπτη και μετά θα ψιλοπέσει. Όχι, θα κρυώσουμε.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, ναι, αλλά ναι. Δεν θα είναι στους 30, θα είναι λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Γιατί
1: καλά
0: από
1: μας
0: τώρα τα 30.
1: Ναι, δεν... σωστά, ναι, καλά δεν είναι. Εντάξει. Αλλά καλά μας πάει. Δηλαδή, μάνι από Δευτέρα 11 ο μήνας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα. Να μας καλώ
0: Σαββατοκύριακο.
1: Και εσείς, κυρία μου,
0: με τα μπάνια σας και με τις ευχές σας όλοι.
1: Τα μπάνια. Παιδιά, έχουμε πει, βάζουμε το χέρι, το δάχτυλο στο πόδι. Δεν φεύγουμε στη θάλασσα. Υπάρχει κόσμος που κάνει
0: πάνω. Βεβαίως και υπάρχει.
1: Έχουμε τον Νότι, το δικό μας εδώ πέρα. Τρελός τελείως.
0: Αυτός είναι.
1: Ο τρελός φοράει φτερά, το ξέρετε αυτό. Να το.
0: Έλα να σου πω, ο Νότι τώρα σταματάει τα μπάνια.
1: Ναι, γιατί πάει ο κόσμος τώρα και δεν μπορεί, μην τον βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω και στους φίλους μου που έχετε στείλει διάφορα μηνύματα πολύ ωραία, όπως ο Αβραάμ. Δεν έχω πει καλημέρα στον Δημήτρη που πήγε στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου φίλε. Για να δω. Καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης μου λέει για να εγκριθεί, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά της Ολυμπιακής από την Aegean και να μην υπάρχει μονοπόλιο, πρέπει να αρχίσει εσωτερικά δρομολόγια και μια άλλη εταιρεία. Γι' αυτό ξεκίνησε εσωτερικά δρομολόγια η Ryanair. Σωτήρη, δεν είναι έτσι. Μα υπάρχει και δεύτερη. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές μικρότερες εταιρείες ελληνικές, οι οποίες βέβαια κάποιες δεν ευδοκίμησαν. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα λέει από Αθήνα πετάει μόνο σε τρεις εσωτερικούς προορισμούς. Έβλεπα χθες τα στοιχεία. Η Ryanair, για την οποία θα κουβεντιάσουμε αργότερα, από τη Θεσσαλονίκη κάνει 33 δρομολόγια και νομίζω κάνει παραπάνω από τρεις σε εσωτερικές διαδρομές. Αν δεν κάνω λάθος. Ανδρέα, καλημέρα. Θα το ρωτήσω τον κύριο Σεημένη. Βέβαια, έχουμε και ερωτήματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα βάλουμε σε μια τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει ο Αβραάμ το σωστό. Αν κατάλαβα σωστά, με το νέο πλαίσιο, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδασης ακόμη και με συνεδεία κηδεμόνα. Αν ισχύει, λέει, μήπως είναι κάπως γενικό τσουβάλιασμα. Γιατί, λέει, στις συναυλίες, για παράδειγμα, επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων. Αν ο στόχος είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, ίσως υπάρχουν και πιο πρακτικά μέτρα ελέγχου, όπως ειδικό βραχιολάκι ή διαφορετική σήμανση ηλικία στην είσοδο. Δεν έχω ιδέα, Αβραάμ, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν έχω ασχοληθεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανέλη στο Ρέθυμνο. Χαιρετισμούς. Να σε καλά, παλικάρι μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης μας λέει ότι στην Κόνονο, στο Βύρονα, στην ανάληψη έχει σπάσει σωλήνα σαν νερού και θέλει πολύ προσοχή. Και ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει με αφορμή τις 55.000 αιτήσεις σύνταξη οδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί, λέει, το πρώτο τρίμηνο του 26. Η αγορά, λέει, έχει ελλείψεις. Το δημογραφικό χτυπά της.

0: χτυπά στις φορές που δεν εισπράττονται, αλλά μόνο μετατρέπονται σε υποχρεωτικές παροχές από το κράτος. Άρα πρέπει να ληφθούν κομβικές αποφάσεις τώρα για την επόμενη γενιά, λέει ο κύριος Κιμιονής. Τώρα πλέτε δημογραφικό, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, για να πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να μην τα χάσω εδώ πέρα μπροστά μου. 70.000, λέει, είναι μόνο οι μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού του χρόνου. Είναι, λέει, ο μικρότερος αριθμός που καταγράφεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια είναι 69.895 μαθητές που θα είναι στην πρώτη δημοτικού. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium.
4: Στα FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
10: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω,
13: Η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Λένορμα νέως Νέα Φιλαδέλφεια, στις Χιστούς Καραμαγκά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε 7 και 34. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή Παρασκευή. Είναι η 8η ημέρα του Μαΐου. Έχει βγει ο ήλιος, αλλά δεν το βλέπουμε διότι έχει συννεφιά. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο και τον Θεολόγο που γιορτάζουν σήμερα. Θυμίζω, γιατί μου το λένε και φίλοι ακροατές, τα λέγα εγώ νωρίτερα, ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Για αυτά τα υπέροχα ζώα τα οποία στο παρελθόν τα χρησιμοποιούσαμε πιο πολύ, αλλά υπάρχουν και σήμερα σε αρκετές περιοχές και στα νησιά μας. Θυμίζω. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου. Όπως επίσης, μην το ξεχάσω αυτό, κρατήστε ότι σήμερα είναι η μέρα του 45. Η Γερμανία παραδόθηκε. Η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε. Βέβαια, το ξαναλέω ότι επειδή αύριο είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, αυτό γίνεται διότι την ώρα που ανακοινώθηκε, τη μέρα που ανακοινώθηκε η παράδοση της Γερμανίας, είχε περάσει, επειδή έχουμε τις ώρες διαφορά, στη Μόσχα, γι' αυτό και αυτό γιορτάζεται την ένατη μέρα του Μαΐου, η μέρα της νίκης για τους Ρώσους, και εκεί πραγματοποιείται και η παρέλαση. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα να πω σε όλους εσάς που μου στείλατε μήνυμα μέσω τηλεφωνικού κέντρου και στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα Σωσό, τι κάνει το Λαμπραντόρ, πώς είναι? Τι γίνεται, τι καιρό κάνει κάτω στο χωριό σας, σωσό στην Καλαμάτα. Γεια σου, Βασίλη. Ναι, είναι, δεν θα πω τώρα ονόματα, βεβαίως. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές εταιρείες, με λίγα δύο, μία, τέσσερα οι άλλοι, οκτώ οι άλλοι, και είχαν και. Που κάποιες δεν ευδοκίμησαν η παρουσία των αεροπορικών αυτών εταιριών στη χώρα μας. Καλημέρα, Νίκο. Για μια ακόμα φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αναδείξτε το μεγάλο θέμα κίνησης φορτηγών και άλλων βαραίων οχημάτων τις ώρες αιχμής από Κηφισό και Αθηνών. Η κατάσταση, λέει ο Νίκος, είναι ανυπόφορη. Ένα πράγμα θα πω για να πάω στον κύριο Σεημένη. Δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολλά τα φορτηγά, τα οποία αναγκαστικά, παιδιά, πρέπει να κυκλοφορήσουν για να φύγουν από ή να μετακινηθούν κλπ. Είναι ότι κάποια από τα φορτηγά αυτά κινούνται και στην αριστερή λωρίδα. Επειδή καθημερινά πλέον εγώ κάνω το δρομολόγιο και ευτυχώς που είμαι με τη μηχανή. Αλλιώς θα έχανα ώρες επί πολλές ώρες στο ανέβασμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει απαγόρευση της κυκλοφορίας στα φορτηγά κάποιες ώρες που υπάρχει αιχμή της κυκλοφορίας. Ακούστηκε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη, τι κάνετε?
18: Καλημέρα και Ψάρντι, καλημέρα και ο φίλος μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν βάλει φίλοι ακροατές. Στην κοινή δήλωση, λέει, των δύο συζύγων, μπορεί ο ένας από τον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου συζύγου?
18: Ναι, κοιτάξτε, είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Διότι ανεξάρτητα του κάνουν κοινή δήλωση οι δύο σύζυγοι, για να καλύψει τα τεκμήρια ο ένας του άλλου νου, όταν, ας πούμε, τα έξοδά του πηγαίνοντας προς τα πίσω όλα τα χρόνια,
0: ναι,
18: είναι παραπάνω από τα έσοδά του, δεν περισσεύει έσοδο δηλαδή, για να καλύψει με αυτό το περίσσεμα, για να καλύψει τα τεκμήρια τα σημερινά.
0: Ναι.
18: Γίνεται, ξέρετε, γίνεται ένα αλληλεγγύο άθροισμα. Και στον ένα είναι θετικό, στον άλλο μπορεί να είναι αρνητικό. Τα έσοδα μείνουν, τα έξοδα εννοούμε.
0: Okay.
18: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο κάθε ένας σύζυγος αντιμετωπίζει το τεκμήριο του μόνος του. Δεν είναι πως τις αποδείξεις που όταν περισσεύουν οι αποδείξεις του ενός μπορούν να καλύψουν τις αποδείξεις του αλληλού για να πάρει τη μείωση του πόρου του. Αυτό είναι άλλο πράγμα, οι αποδείξεις. Εδώ μιλάμε για τα εισοδήματα.
0: Ναι,
18: ναι. Επομένως, εάν δεν έχουν. Εάν δεν έχει κάποιος περίσσεμα των εισοδημάτων του στον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου, όπως γίνεται ένας πίνακας που είναι διαχρονικός, ας πούμε, ξεκινάμε από το 25, 24, 23, πάμε προς τα πίσω για να καλύψουμε τα τεκμήρια. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο καθένας αντιμετωπίζει την εφορία μόνος του και θα πληρώσει φόρο. Ανεξάρτητα ότι ο άλλος μπορεί να έχει περίσσεμα στον πίνακα του, δεν έχει σημασία.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Σε χωρισμένους γονείς, λέει φίλος ακροατής, ποιος από τους δύο έχει μείωση του φόρου για τα παιδιά, λόγω εξαρτημένων τέκνων δηλαδή? Όποιος έχει την απόφαση δικαστηρίου.
18: Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε μέχρι, δηλαδή με χωρισμένους γονείς, η αφορία δεν δεχόταν να έχει έξοδα ο γονέας που δεν έχει μέλη του παιδιού. Δηλαδή, το δικαστήριο έλεγε να πάρει το παιδί
0: η μαμά, σύζυγος, ξέρω εγώ, ναι, η μαμά.
18: Από τους δύο, ναι.
0: Ωραία.
18: Ο άλλος δεν έχει το δικαίωμα να βάλει έξοδα για το παιδί του. Του λέει, αφού την επιμέλεια την έχει ο ένας εκ των συζύγων.
0: Και άμα πληρώνει ο άλλος.
18: Όμως εδώ το δικαστήριο, το Συμβουλίο της Επικρατείας δηλαδή, δέχτηκε ότι τα έξοδα των παιδιών, ανεξάρτητα από το ποιος ο γονέας έχει την επιμέλεια, εξακολουθούν να βαρύνουν και τους δύο. Λέει, στην ανατροπή του παιδιού συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος.
0: Μάλιστα.
18: Θα το πάρει το Σαββατοκύριακο, να πάρει με την άδεια του δικαστήριου να το πάει.
0: Μια βόλτα. Μια εκδρομή, ναι, κατάλαβα.
18: Θα ξοδευτεί, θα το πάει στο θέατρο, θα τον ντύσει, θα το αφήσει έτσι. Επομένως, από το 22 και μετά που βγήκε αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και οι δύο σύζυγοι, ανεξάρτητα ποιο έχει την επιμέλεια του παιδιού, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν την έκφραση του φόρου. Γιατί ξοδεύουν και οι δύο
0: συνεργαζόμενοι
18: στην ανατροπή του παιδιού.
0: Ωραία, ξεκάθαρα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, για τις λεγόμενες νεοφυείς ή startup επιχειρήσεις. Οι δωρεές, λοιπόν, σε αυτές τις επιχειρήσεις εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των δωρητών?
18: Όχι ακριβώς σε κάθε startup επιχείρηση, νεοφυή επιχείρηση. Το 22 ιδρύθηκε με ειδικό νόμο το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Μάλιστα.
18: Λέει, λοιπόν, μέσα στο νόμο ότι όποιος δίνει σε αυτό το Εθνικό Μητρό, σε αυτή την επιχείρηση που να είναι με εταιρεία, έτσι,
0: mm-hmm,
18: όποιος δίνει δωρεές χρηματικές, θα τις εκπίπτει όλες από τα έξοδά του. Αν είναι επιχείρηση. Έτσι, ναι, δεν, ναι. Αν είναι φυσικό πρόσωπο, εγώ ας πούμε να δώσω μετρητά, δεν έχω εγώ επιχείρηση να εκπέσω έξοδα. Οπότε δεν έχω, εκεί δεν έχω κανένα όφελος. Αλλά αν μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, δώσει ένα χρηματικό ποσό σε αυτή στο Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ, το εκπίπτει το ποσό είναι όλο. Επομένως, είναι πολύ μια ευκαιρία για όσους θέλουν να εκπέσουν όλη την δαπάνη να κάνουν καλό. Θυμίζω ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup, είναι νεοειδρεόμενες επιχειρήσεις που έχουν πρωτότυπες ιδέες. Και λέει ο νόμος ότι να προσελκύουν και επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν στις ιδέες αυτές και βάζουν τα λεφτά τους. Επομένως, μπορεί σε αυτή την επιχείρηση, όχι σε κάθε νεοφυή επιχείρηση, μόνο σε αυτή που είναι το μητρό τους, ας πούμε, να δίνει λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε και αυτοί μετά σε ιδέες περισσότερες και να βοηθάνε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσονται καθημερινά.
0: Πάμε και σε άλλο ένα ερώτημα. Το ποσό του ενοικίου που καταβάλει ο γονέας για τέκνα που σπουδάζουν, πώς γράφεται στη φορολογική δήλωση, επηρεάζει τη φορολογική κατάσταση των γονέων?
18: Κοιτάξτε, η κατοικία του εξατόμων παιδιού που σπουδάζει έχει τεκμήριο διαβίωσης για τον γονέα και γράφεται στον πίνακα 5, για όσους ξέρουν, έτσι.
0: Okay.
18: Δηλώνεται λοιπόν και στον πίνακα 6 όμως ως δευτερεύουσα κατοικία του γονέα, ανεξάρτητα αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Επομένως, ναι, κοιτάξτε, είναι τεκμήριο και αν ο γονέας που το γράφει στην δήλωσή του δεν έχει εισοδήματα, τότε αυτό σαν τεκμήριο μετράει σαν τεκμαρτό εισόδημα, ψεύτικο εισόδημα που φορολογείται. Αυτό είναι τεκμαρτό εισόδημα. Επομένως, κοιτάζουν γιατί το γράφουμε και στον πίνακα 5 και στον πίνακα 6 το γράφουμε εδώ, για να μπορεί να περάσει στην εφορία ανώδυνα και να μπορεί, αν μπορεί ο λογιστής, να διευκολύνει, ας πούμε, την κατάσταση, να έχει και ένα όφελο ο φορολογούμενος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη, για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
18: Και εγώ
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη. Μαρία μου, η επιστροφή φόρου μπαίνει στο λογαριασμό σου υπό κανονικές συνθήκες, από ό,τι μαθαίνω από τους λογιστές, μέσα σε μία εβδομάδα, αν δεν έχεις άλλες οφειλές. Δηλαδή, αν δεν έχεις έμφυα κλπ. Μέσα σε μία εβδομάδα πιστώνονται τα χρήματα της επιστροφής στο λογαριασμό που έχεις δηλώσει στην εφορία. Ωραία. Καλημέρα. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Ξαναλέω, φέτος είναι πολύ γρήγορες οι επιστροφές. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
19: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το παιδί. Ναι.
19: Ναι, θα το χαρακτήριζε ένα ήσυχο πρωινό παρασκευή.
0: Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Ναι.
19: Υπό την έννοια του ότι έχουμε την κίνηση που περιμένουμε και λίγο καλύτερη. Η δε σχιστού είναι σημαντικά καλύτερη. Έχει μικρή αναμονή.
0: Μπράβο.
19: Σπάνιο πράγμα για τη σχιστού, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο.
19: Ρεύμα εξόδου των δύο εθνικών οδών, όπως το περιμένουμε, και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Αυτά είναι προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον που λέω, για ακούστε μια είδηση που έχει περάσει στα ψηλά. Θυμάστε την ιστορία με τη Γρυλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγε ο Δονάλτιος ότι εγώ θα την πάρω? Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, βγήκε μια είδηση στα ψηλά, τη διάβασα, αλλά την κράτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εξασφάλισαν τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βαραίων σπάνιων γεών στη Γρυλανδία, παρακαλώ πολύ. Μια Αμερικανική εταιρεία εξόρυξης έλαβε επίσημη έγκριση από την κυβέρνηση της Γρυλανδίας για να αποκτήσει το 70% ενός κοιτάσματος στη Νότια Γρυλανδία, εκτιμόμενος πόρος 4,7 δισεκατομμύρια τόν υλικού που περιέχει σπάνιες γεές. Το 27% των σπάνιων αυτών γεών είναι στοιχεία βαραίων σπάνιων γεών που χρησιμοποιούνται, λέει, για κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννήτριες και προηγμένα στρατιωτικά συστήματα. Ακούστε τώρα να δείτε σε σύγκριση. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Καλιφόρνια, που εκεί είναι το 0,5 των σπάνιων βαραίων γεών. 0,5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί είναι το 27% των παγκόσμιων κοιτασμάτων. Ε? Στην Κίνα, λέει, το μεγαλύτερο κοίτασμα παράγει το 1,13% του συνόλου των σπάνιων γεών τα οποία έχουν βρεθεί. Ξαναλέω, στη Γρυλανδία είναι το 27%. Σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μήνες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι, υπάρχουν μέρες, όχι μήνες. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαράκι, τον περιμένεις και τον περιμένεις και τον περιμένεις. Και όταν τελικά επιτέλους μπαίνεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και με 40 χρόνια εμπειρίας η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
25: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
24: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3 και αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να υποδεχθούμε μετά από καιρό είναι η αλήθεια τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και προέδρου των Ξενοδόχων της Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον κάλεσα διότι είναι μία από τις περιοχές που σαφώς επηρεάζεται από την ιστορία της Ryanair και της βάσης που έχει στην Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σας έλεγα και νωρίτερα με την έναρξη εκπομπής ότι μαθαίνουμε ότι σήμερα επισήμως η Ryanair θα ανακοινώσει σε συνέντευξή της στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού η βάση δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι και η αύξηση του αντιτίμου, του ενοικίου που ζητάει η εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο Μακεδονία, που αυξάνει κατά 15% το αντίτιμο, το ενοίκιο. Καλημέρα κύριε Τάσιε.
4: Καλή σας μέρα. Αυτός ανέστη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
3: Αληθώς ο κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν πάνω, τι κλίμα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ιστορία αυτή? Βλέπω ότι γίνονται κινητοποιήσεις, εννοώ με την έννοια συσκέψεων, ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου, έχει δημιουργηθεί και ένα όργανο άτυπο για την συγκεκριμένη ιστορία. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία? Το γεγονός ότι ενδεχομένως φεύγει μετά το καλοκαίρι η Ryanair θα είναι μεγάλη πληγή για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας?
4: Να πω καταρχάς ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την αύξηση που ζήτησε ή φημολογείται μέσω της Ryanair ότι ζήτησε η Fraport.
3: Ναι, η Fraport θυμίζω δηλαδή, ότι είναι η εταιρεία που έχει στην κατοχή της
4: τα 14 αεροδρόμια στην χώρα
3: μας. Και στο, ναι. Και το Μακεδονία, ναι.
4: Και το Μακεδονία. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν είναι αυτό το ποσοστό, αλλά ας πάμε λίγο στην ουσία, γιατί όπως σωστά λέτε, φαίνεται και μετά τη σημερινή συνέντευξη θα προκύψει ότι μετά τον Οκτώβριο η βάση σταματά, δηλαδή τρία αεροσκάφη σε σταθερή κατάσταση στην Θεσσαλονίκη για να μπορούν να κάνουν και άλλες πτήσεις. Είναι μια περίοδο δύσκολη για την περιοχή. Πολύ ξαφνικά έγινε αυτή η ανακοίνωση από την Ryanair, όμως δεν είναι και έκπληξη διότι το κάνει αρκετές φορές σε πολλά άλλες.
3: Σωστό. Και το κάνει και τώρα λύση στο Βερολίνο, μαθαίνω, κύριε Πρόεδρε.
4: Και στη Ρίγα της Λετωνίας.
3: Ακριβώς.
4: Σκεφτείτε ότι στη Ρίγα της Λετωνίας είναι 10 αεροσκάφη στη βάση.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ ξεκάθαρο από ό,τι φαίνεται ότι γίνεται για λόγους οικονομικούς. Προφανώς είμαστε στην ελεύθερη αγορά και η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και για την ίδια την εταιρεία φαίνεται ότι οι δείκτες οικονομικοί είναι αυτοί που τους κάνουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Υπενθυμίζω για τους ακροατές μας ότι η Ryanair είχε μια καθαρή κερδοφορία το 2025 1,6 δις ευρώ.
3: Μάλιστα.
4: Είναι ένα πολύ, πολύ
3: είναι μεγάλο ποσό. Άρα δεν είναι.
4: Για να γκρινιάζει.
3: Ναι, σωστό θα έλεγα. Άρα δεν είναι δηλαδή πρόβλημα το να μείνει. Θυμίζω λέει ότι πάνω στη βάση έχει περίπου 200 άτομα προσωπικό.
4: Πήγε και ακριβώς.
3: Ακριβώς.
4: Που ήθελε να κάνει. Και συγχρόνως, ποια είναι η διαφορά, γιατί βλέπετε ότι θα μπορούσε να το πει ότι αύριο κλείνει από αυτές τις συνθήκες. Αλλά κλείνει κατά βάση τη χειμερινή περίοδο.
3: Ακριβώς.
4: Το πρόβλημα είναι εκεί.
3: Γιατί το πρόβλημα είναι εκεί, δεν είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει κόσμο.
4: Ακριβώς. Και επίσης λέει ότι πιθανόν το Μάρτιο του 27 να συνεχίσει.
3: Ναι.
4: Αλλά γιατί το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει διακινητικότητα, προσέξτε, εισερχόμενου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί το αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα γενικά.
3: Ναι.
4: Ιδιαίτερα το χειμώνα. Δεν υπάρχουν τόσες πτήσεις ούτε στον ομό Ιωαννίνων, ούτε στον ομό Καβάλας, ούτε στην Αλεξανδρόπολη στον Εύρο. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί ένα μεγάλο σκέλος. Δεν έχει όμως τόσο εισερχόμενο τουρισμό όσο μπορούσε να καλύψει κάποιες στιγμές. Παράλληλα βλέπουμε ότι εμείς δεν ήμασταν τελικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια έτσι πιο σκληρή κατάσταση για την αεροπορική σύνδεση.
3: Τι εννοείτε,
4: και θα πω Ναι, θα γίνω πιο σαφής. Δεν είμαστε οργανωμένοι με την έννοια να έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό για 3-5 χρόνια, μια στρατηγική, αν θέλετε, με ειδικούς στο θέμα των αεροπορικών συνδέσεων. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό λόμπι με low cost εταιρείες ή με εταιρείες που κάνουν τακτικές πτήσεις, για να μπορέσεις είτε να αντικαταστήσεις την πορεία ή να έχεις μια άποψη πάνω στη διαπραγμάτευση. Τώρα εδώ πήγαμε τετελεσμένα ουσιαστικά με βάση τη δική του σκέψη και βέβαια σε μια από τη δική του πλευρά έμεσα. Έμεσο εντός αγωγικών λέξη, εκτός ανάλογο ο καθένας που το βλέπει.
3: Εκκριασμό. Ότι, προφανώς
4: δώστε
3: είναι
4: μας λεφτά. Ναι, δώστε μας ίσως κάποια λεφτά για να το σκεφτούμε.
3: Ναι. Ερώτημα, μπορεί κάτι να αλλάξει τώρα, θέλω να πω δηλαδή ότι υπό τις παρούσες συνθήκες με το ενδεχόμενο της επίσημης ανακοίνωσης μέσα στην ημέρα για μετά τον Οκτώβρη ή τον αργότερα, τέλος πάντων, ή νωρίτερα, μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση?
4: Όχι, από ό,τι φαίνεται από τις συνομιλίες που είχε ο κύριος Αγγελούδης με μια ομάδα από
3: την εταιρεία
4: που έκανε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα με την εταιρεία και με τη Fraport, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το αλλάξει αυτό.
3: Ας πάω παρακάτω
4: για
3: λοιπόν.
4: Μας, ναι, για μας για τη Χαλκιδική είναι σαφώς ένα πλήγμα. Η χειμερινή περίοδο όμως εμάς μας βρίσκει σχεδόν κλειστά σε σχέση με το επιχειρήν του τουρισμού. Ενώ αντίθετα τη Θεσσαλονίκη την κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Σε μια περίοδος που το καύσιμο, το αεροπορικό, όπως ξέρετε, λόγω της Μέσης Ανατολής έχει τις διακοιμάσεις του. Βέβαια οι εταιρείες αεροπορικές προαγοράζουν καύσιμο και όταν έχει μια τέτοια κερδοφορία δεν νομίζω να τόσο πρόβλημα. Που και από την άλλη σκεφτείτε ότι 50-100 ευρώ είναι ο μέσος όρος ενός εισιτηρίου για τη Ryanair. Αν έχουμε και τέτοιου είδους ζητήματα και βλέπω ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει και έχοντας δίπλα ένα
3: αεροδρόμιο
4: στην Ελλάδα με Τίρανα, αεροδρόμιο Τίρανα, Σόφια και ουσιαστικά και αεροδρόμιο που είναι πολύ πιο χαμηλή η χρέωση στην επίγεια εξυπηρέτηση.
3: Θα επιλέξει εκείνα.
4: Κύριε
3: Πρόεδρε, κλείνοντας, υπάρχει περίπτωση να βρούμε άλλη low cost εταιρεία να καλύψει τη Ryanair? Θέλω να πω, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
4: Δύσκολα. Οι περισσότεροι συντονίζονται με την πληρότητα των αεροσκαφών.
3: Μάλιστα.
4: Το εισερχόμενο και εξερχόμενο κομμάτι αυτό θα το δούμε. Όμως ήδη η Χαλκιδική, για παράδειγμα, λόγω της εποχικότητας καλοκαιρινής, αλλάζει τα δεδομένα. Η Πολωνία προχθές με δύο διαφορετικά τσάρτερ από Βαρσοβία και Κατοβίτσε κατέβασε πάνω από 300 άτομα.
3: Ναι.
4: Αυτό σε ένα λογική μαζικού μοντέλου, όχι του μεμονωμένου που είναι η κυρίως η Ryanair. Αλλά προφανώς θα πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση να δούμε πώς αυτό θα καλυφθεί και από άλλες εταιρείες. Υπενθυμίζω ότι για τη Fraport των 14 αεροδρομίων στην Ελλάδα μας, η Ryanair είναι η δεύτερη εταιρεία σε σχέση με πελάτη. Η πρώτη Aegean. Άρα εδώ βλέπετε ότι έχει κάποια σχήματα οξύμορα. Δηλαδή και καλός πελάτης και να θες να το χάσεις, δεν νομίζω. Κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Οκ, θα τα δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες
4: και την
3: καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη Στάσιος, πρόεδρος των Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την Ryanair. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
8: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
9: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
8: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
9: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
8: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659.
10: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν εχθές το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία Αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πραγματοποίησαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση αυτή, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ότι τρία Αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ υπό πυρά, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 1,6% στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,4% αγγίζοντας τα 96,3 δολάρια το βαρέλι. Προθεσμία στις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες για να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Εν τω μεταξύ, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε χθες παράνομους στους παγκόσμιους δασμούς 10% που έχει ήδη επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%. Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, ενώ το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απάντα αρνητικά, το 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απάντα αρνητικά, το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 έτη και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Το σκάφος θυμίζει εξελιγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, φέροντας στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες στόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βίλνιους.
0: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ο Βουλαρίνος ο φίλος μου προσθέτει και το όλα στην σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία εδώ στον ΣΚΑ 100,3, πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου. Έξω έχει μουντζούρα και συννεφιά, είναι αυτός ο άθλιος καιρός. Έχει κουβαληθεί όλο το χώμα από την Κισκόνη, από την Αφρική. Υπομονή, κάποια στιγμή θα φυσήξει ο βοριάς, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε διασκορπισμένοι στο εξωτερικό, σε άλλες πολιτείες τις οποίες ζείτε. Προσκεκλημένος υπουργός αυτό το πρωινό μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Να είστε καλά.
9: Και θα έχουμε πει σαν μια πολύ ωραία εκπομπή.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, τα έχει μονά ζυγά δικά της. Τι προβλέπαμε όλη την εβδομάδα? Λέγαμε ότι θα πλακωθούν, θα γίνει ένα ακόμη αντάρτικο, όπως το προηγούμενο με την συζήτηση για το κράτος δικαίου. Θα διασπαστούν, θα φτάσουν σε εμφύλιο και τα λοιπά, θα σκοτωθούν και όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, αλλά η δημοσιογραφία, όπως ξέρετε, είναι μονά ζυγά δικά της. Όπως σας είπα, λέει, καλά, είπαμε εμείς κάτι, μόνοι σας τα λέγατε. Κύριε Υπουργέ,
9: αχάς, αυτό το οποίο έγινε έχει κάποιο ενδιαφέρον και θα το εξηγήσω στον κόσμο. Είχαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάθισε υπομονετικά 6,5 ώρες, άκουσε 50 βουλευτές οι οποίοι μίλησαν και είπαν ό,τι ήθελαν να πούν, κράτησε σημειώσεις και στο τέλος απάντησε στον καθένα ξεχωριστά.
8: Έκανε και μια σύνοψη.
9: Γιώργο, μου είπες εσύ αυτό, Άδων, μου είπες εσύ εκείνο. Αυτό. Τέτοια εσωκομματική συνεδρίαση, εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει άλλο κόμμα και άλλη κυβέρνηση ποτέ. Και το λέω διότι.
8: Αλλήμον αν δεν έκανε αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία.
9: Ναι, αλλά το λέω επειδή ακούω συνέχεια διάφορες κριτικές προς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές είχε ο Σκάι εδώ κάτω το πρωί τα παιδιά, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος, τον Χάρη Καστανίδη. Τη μέρα από την επόμενη που είπε ότι αποχωρεί από το Πασόκ. Και μέσα όλα ο κ. Καστανίδης είπε: εξελέγει στην Πολιτική Επιτροπή του Πασόκ πριν από 2,5 χρόνια, αλλά δεν πήγε ποτέ να μιλήσει γιατί δεν συνήλθε ποτέ το όργανο ούτε μία φορά. Δηλαδή βγάλαν Πολιτική Επιτροπή και δεν κάνουν ούτε μία συνεδρίαση. Αυτοί κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι αντιθεσμικός, αντιδημοκράτης,
8: και τα μαζί
9: μου, έχει μόνο τους δικούς του κτλ. Που κάθεται 6,5 ώρες και μιλάει με όλους τους βουλευτές. Κάποια στιγμή, παιδιά, να έχουμε και κάποιο όριο στην κριτική.
8: Ναι, αλλά έχουν τα παραπονά τους και οι βουλευτές. Πριν όμως, πριν μπούμε, κύριε Υπουργέ, πριν μπούμε. Επειδή ξέρετε, έχω και εγώ τα δικά μου κολλήματα, πριν μπούμε στα βαθιά ή στα, πώς θα το πω, και στα πιο ριχά της κυβερνήσεως και της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα δύο δικές μου παρατηρήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στα κενά έδρανα τα υπουργικά κατά την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Παρθολομαίου του Πρώτου. Ήταν μια πολύ κακή εικόνα για το Κοινοβούλιο και για την κυβέρνηση.
9: Θα συμφωνήσω. Πιστεύω ότι έγινε από λάθος συντονισμό μεταξύ μας. Εμείς όταν υπουργοί ή να πάμε στη Βουλή σε κάποια εκδήλωση της Βουλής, μας παίρνει τηλέφωνο η κυβέρνηση και λέει: ξέρετε, έχουμε αυτή την εκδήλωση, πρέπει να πάτε. Σε τίποτα δεν μας πήρανε. Πιστεύω ίσως να έχει κάνει και με τον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο,
8: ναι,
9: και αυτό έχει φέρει μια αριθμία.
8: Για να μην σας πω ότι κατ' εμέ έλειπε κακός και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Το
9: δεν
8: θέτω
9: στην
8: και
9: Ελλάδα.
8: Αυτό. Το ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση, θα μπορούσαν να περιμένουν τα Εμιράτα. Δεν έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην υποτιμούμε θεσμούς. Όσο θέλετε να λέγω,
9: τον Πατριάρχη εδώ και σήμερα, τον συνοδεύω και αύριο στο
8: αεροδρόμιο. Δεν λέω ότι δεν τον δείτε, κύριε Υπουργέ. Λέω η εικόνα του Κοινοβουλίου.
9: Η αγάπη μας για τον Πατριάρχη είναι δεδομένη. Ο προσωπικό μου σεβασμός τεράστιος. Να πω μονοπολικά, εγώ και πριν νυμφευτώ την ευγενία, πήγαμε στον Πατριάρχη και πήραμε ευχή στην Κωνσταντινούπολη. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Η κυβέρνηση τον αγαπάει, τον λατρεύει. Ο Μητσοτάκης τον αγαπάει, τον λατρεύει. Δεν υπάρχει θέμα. Ως προς την εικόνα, με ρωτήσετε, πιστεύω ότι υπήρξε ένας λάθος των νομοσχεδίων. Δεν μας εικόνα από την είδα.
8: Το
9: από την είδα πρέπει να έχουμε πάει.
8: Ωραία. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη μου έτσι, το δεύτερο κόλλημα, εμονίπητε το όπως θέλετε, είναι κάτι που αναρτήσατε εσείς, δημοσιεύσατε εσείς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, στο Δήμο Αθηναίων προχθές, κατά την ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου, εξευτελίστηκε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντίνου, θα εξηγήσω γιατί, όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε την ορκομοσία. Ο κύριος Κωνσταντίνου ορκίστηκε σε έναν όρκο δικής του εμπνεύσεως, όπου λατρεύει Ισλάμ και διάφορα τέτοια πράγματα, Χαμάς και όλους ό,τι νομίζει εκείνος, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια υπογράφει τον κανονικό όρκο, δηλαδή κοροϊδεύει και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων τον θεσμό και ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνου. Δεν είδα όμως να αντιδρά κανείς. Ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε ο νόμος, ούτε το κράτος, πώς να πω δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
9: Πρώτον.
8: Ναι.
9: Ήταν μια γελοιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται αυτή η γελοιότητα, σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηνών πήγαν να ψηφίσουν, πήγαν για μπάνιο, γιατί δεν τους άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν τους άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν τους άρεσε ήταν ανιψιός του Μητσοτάκη, ήταν γιος της Ντόρας και δεν ξέρω τι άλλο.
8: Ναι, αυτό όμως αφορά.
9: Η γελοιότητα
8: εκλογής
9: αφορά το Δήμο.
8: Ναι.
9: Το Δήμο. Δεύτερον, δεν ήταν μόνο μια γελοιότητα, ήταν και μια προφανής παρανομία. Διότι πρώτον, αυτός δεν είπε τον ενομισμένο όρκο, αλλά έκανε και τη δεύτερη παρανομία. Στο χαρτί που υπέγραψε, έγραψε στον ενομισμένο όρκο.
8: Ακριβώς.
9: Δηλαδή,
8: ναι.
9: Υπέγραψε ένα χαρτί ότι είπα αυτά, ενώ στο βίντεο είναι προφανές ότι είπα άλλα.
8: Λοιπόν.
9: Άρα δεν έχει κάνει και ένα δίπλα στογραφίας.
8: Ναι. Ποιος παρεμβαίνει στο λοιπόν, θέμα της παρανομίας, κύριε Υπουργέ? Αυτό
9: έχει. Διαβεβαιώ.
8: Ναι, γιατί οι εκλογές είναι οι εκλογές. Έκανε τη συμπεριφορά
9: του. Διαβεβαιώ, ναι, γιατί το γνωρίζω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και ο κύριος Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί τι ακριβώς προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Μια χαρά έχει ασχοληθεί ο ίδιος ο Υπουργός.
8: Μπορεί να εκπέσει εκ της ιδιότητός του αντιδήμαρχος Αθηναίων.
9: Αυτό το πούν οι υπηρεσίες που τώρα κάνουν.
8: Του αξιώματος εννοώ.
9: Εγώ δεν θέλω να προδικάσω αποτελέσματα διοικητικών διαδικασιών.
8: Όχι,
9: ξέρω ότι ο κύριος
8: Λιβάνιος
9: ασχολήθηκε ο ίδιος.
8: Λοιπόν.
9: Άρα απαντώ στο ερώτημα, ασχολήθηκε.
8: Περιμένουμε τα αποτελέσματα όμως. Να είναι, ναι, ναι, και να ακουστεί και προς τον κύριο Λιβάνιο ότι θέλουμε αποτέλεσμα. Να ακούσουμε
9: μια και
8: το έφερε η κουβέντα.
9: μια και τόφερη κουβέντα, και είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα, και έχουν έρθει Πασό και τέτοια.
8: Ακριβώς, ναι, ναι.
9: Είναι φανταστικό.
8: Ωραία εισαγωγή κάνουμε.
9: Είναι φανταστικό υπουργό.
8: Ναι.
9: Εγώ δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα το 15 στην νοσοκομματική διαδικασία τη Νέα Δημοκρατία, ω τον υπεύθυνο του Μητσοτάκη για τα δημοσκοπικά του και τα
8: ελληνικά. Ακόμα όταν αγαπούν οι βουλευτές, γιατί του ακούει. Τον αγαπούν
9: είναι
8: και οι δημαρχοί, γιατί κάνετε και
9: τους ακούει. Είναι καταπληκτικό.
8: Οι άλλοι, γιατί δεν δέχεστε του βουλευτές? Γιατί και οι βουλευτές έχουν κάποια ζόρια τώρα.
9: Εγώ δεν δέχομαι τους βουλευτές.
8: Δεν λέω εσείς. Λέω υπάρχουν.
9: Στο γραφείο μου, για να ξέρετε.
8: Για να διαμαρτύρονται κάποια ζόρια.
9: Στο γραφείο μου, για να ξέρετε. Η εντολή που έχουν οι γραμματείς μου είναι: όταν έρχεται βουλευτής, ό,τι ραντεβού και να έχω, διακόπτεται, γιατί προηγείται ο βουλευτής. Δεν περιμένει ποτέ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας γραφείου μου για να μπει. Μπαίνει κατευθείαν. Όχι μόνο οι δημοκρατές, και από άλλα κόμματα. Αν έρθει βουλευτής, μπαίνει. Η λογική μου είναι πάντα η εξής. Η δημοκρατία μας είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κεντρικό πρόσωπο στο πολίτευμά μας δεν είναι ο υπουργός. Είναι ο βουλευτής. Ο υπουργός υπάρχει και ο πρωθυπουργός υπάρχει γιατί απολαμβάνει τη λεγόμενη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Άρα ο βουλευτής, που είναι ο εκλεγμένος από το λαό αντιπρόσωπος, χρήζει απολύτου σεβασμού. Και εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Θα το πω αυτό, γιατί δεν πρόλαβα να το πω χθες στη συνεδρία, είπα δια πολλά άλλα. Είχα μόνο 5 λεπτά.
8: Όχι, 3, 5 μιλήσατε τελικά.
9: Και εγώ πέσαν και 7 και 8. 5 ήταν το χρονόμετρο, αλλά.
8: Γιατί υπόθηκε ότι σα αφήνει μόνο 3 λεπτά.
9: Όχι, 5 λεπτά το χρονόμετρο, και όποιο ήταν να μιλήσει παραπάνω έπαιρνε και ένα 2 λεπτά. Δηλαδή μίλησαν όλοι άπλετα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, η εποχή μα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εδώ είναι πρέπει να κάνουμε την πραγματική συζήτηση και έχουμε και διαφωνία τη δική μα.
8: Το ρόλο του βουλευτού, αφήστε τον τον.
9: Όχι, δεν είναι ο ρόλο.
8: Και τι κάνει ο βουλευτής?
9: Έχουμε μία 15ετία από την εποχή της χρεοκοπίας, την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, που έχει η χώρα πέσει σε έναν σφοδρό αντικοινοβουλευτισμό. Ο βουλευτής από αξιοσέβαστο πρόσωπο έχει γίνει περίπου ένα πρόσωπο του πεταματού. Όποιος περνάει του ρίχνει και μία φάπα. Δεν φταίει γι' αυτό ο βουλευτής, δεν μας αρέσει γι' αυτό ο βουλευτής, να τον κάνουμε λίστα το βουλευτή, να μην βάλουμε σταυρό στο βουλευτή, και γιατί κάνει αυτό ο βουλευτής, και το έρθει και η Κοβέζη και η Παπανδρέου, να μπει και φυλακή βουλευτής.
8: Ναι.
9: Όποιος περνάει, ρίχνει και κάτι στο βουλευτή. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία.
8: Γι' αυτό είπαμε,
9: για
8: να ξεχωρίσουμε
9: ένα. Κοινοβούλιο.
8: Ναι, να υπάρχει η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Ναι.
9: Το κοινοβούλιο είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο βουλευτής είναι ο λαός. Ο λαός τον εκλέγει, τον λαό αντιπροσωπεύει. Εάν δεν δείχνει σεβασμό στο βουλευτή, δεν δείχνει σεβασμό στο λαό. Αυτό το έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα.
8: Δεν τα λέτε αυτά και προς τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα θέματα μας. Εμείς φτιάξαμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα από το 85-86. Έτσι τα πήρε όλα από τον πρόεδρο τη αρμόδια τη και έγινε ο πρωθυπουργό, είναι αυτό που. Ναι. Ωραία. Στην πορεία.
9: Εγώ δεν είμαι κατά ανάγκη να αντίσω το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Δεν λέω ότι αυτό φταίει.
8: Γιατί να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές. Να ελέγχουν οι βουλευτές την εκτελεστική. Να σας ελέγχουν οι βουλευτές, κύριε.
9: Προφανώς και να με
8: υπουργέ,
9: ελέγχουν.
8: Κύριε
9: Υπουργέ, να με ελέγχουν.
8: Να, το να διαχωρίσουμε με το ασυμβίβαστο το ρόλο του υπουργού από τον βουλευτή.
9: Όχι. Αυτό είναι πολύ εντύπωση. Το έχω πει αυτό. Αυτό είναι καταστροφή, άμα γίνει.
8: Το προτείνει ο πρωθυπουργός.
9: Όχι, δεν το προτείνει.
8: Τι είπε χθες ο
9: πρωθυπουργός? Ο πρωθυπουργός είχε βάλει ως συζήτηση το μερικό ασυμβίβαστο. Είπε, μας επιλέξει και εγώ δεν έχω καταλήξει τι πρέπει να γίνει. Δεν προτείνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει και ποτέ. Αν γίνει, θα καταστραφεί η χώρα. Δεν το καταλάβει.
8: Αφήστε το να το αναπτύξουμε και θα το καταλάβω. Θα ξαναπείτε τα επιχειρήματα.
9: Δεν το έχει κάνει καμία
8: πριν
9: χώρα στον κόσμο.
8: Πριν πάμε σε αυτό.
9: Δεν γίνεται αυτό.
8: Οι βουλευτές να φέρνουν νομοσχέδια δικά τους ή να περιμένουν το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη, του Σκέρτσου και του επιτελικού κράτους.
9: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι επιφυλακτικός.
8: Σε τι, να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές?
9: Είμαι επιφυλακτικός. Εάν τα νομοσχέδια έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Και επειδή οι βουλευτές έχουν πλειοψηφία στη Βουλή, άρα θεωρητικά μας ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Στην πραγματικότητα μπορούν να ανατρέπουν όλη την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως. Μπορούν να ανατρέπουν τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά.
8: Αν βάλουμε τη δικλίδα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, συνταγματικά κάθε πρόταση οικονομική να περνάει από έλεγχο πριν διατυπωθεί.
9: Ναι, από έλεγχο, αλλά και πάλι. Άρα την οικονομική πολιτική ποιος θα την ασκεί, ο Υπουργός Οικονομικών ή η Βουλή? Δεν είναι τόσο απλό αυτό που λες. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τον βουλευτή. Σου είπα τον βουλευτή, τον παραδέχομαι και μου αρέσει.
8: Άρα τον βουλευτή τον έχουμε μόνο για να μεταφέρει το αίτημα του ψηφοφόρου.
9: Αν ποτέ τίθεται το ζήτημα συνταγματικής απαγόρευσης αξιώματος υπουργού βουλευτού, θα διάλεγα κατευθείαν τον βουλευτή. Δεν θα το συμμεταγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ούτε θα μου πέρασε το μυαλό να χάσω την εκλεγμένη με σταυρό προτίμησης έδρα για να γίνω υπουργός. Ούτε καν. Δηλαδή, δεν το συζητάω. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Είναι διακριτή ρόλη ούτως ή άλλως.
8: Τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής, κύριε Υπουργέ?
9: Ο βουλευτής πρέπει να κάνει.
8: Εσείς αν ήσασταν πρέπει... βουλευτής απλός. Και όχι
9: έχω υπουργός. Υπάρξει βουλευτής απλός.
8: Βεβαίως, ωραία.
9: Τι αν ήμουν. Χρόνια ήμουν βουλευτής απλός.
8: Θα σηκώνατε χέρι και θα λέγατε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό
9: εδώ είχα είναι, τη μεγάλη.
8: Ο ρόλος του βουλευτού είναι να σηκώνει χέρι και να πατάει το κουμπάκι το ναι, όχι, το πράσινο.
9: Μα δεν κάνει μόνο αυτό.
8: Τι κάνει ο
9: βουλευτής? Σήμερα ελάτε στην επιτροπή. Εγώ στις 10 η ώρα ξεκινάω 14 μετά την επίκαιρη που έχω. Ξεκινάω τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραίο νομοσχέδιο, δεν έχει τύχει δημοσιότητα γιατί τα ωραία πράγματα στην Ελλάδα πέραν στον Τούκου. Μόνο είπε την παραπολιτική ασχολούμαστε. Έχουμε νομοσχέδιο που κάνουμε, θα νοθετούμε πως θα γίνονται θεραπείες CAR-T στην Ελλάδα, παραγωγή ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα. Πως θα έχουν ευκολότερη πρόβαση οι ασθενείς σε σπάνια φάρμακα.
8: Και ποιος ο ρόλος του βουλευτού σε αυτή τη συζήτηση?
9: Στα δικά μου νομοσχέδια πρώτα τις όποιες συνάδελφα μου θέλετε. Μέσα στις επιτροπές αλλάζω τα νομοσχέδια πολύ βάσει των παρατηρήσεων των βουλευτών. Ο βουλευτής δεν είναι τυπικό πρόσωπο. Μπαίνει μέσα και λέει αυτό θα πρέπει να γίνει. Ο βουλευτής πρέπει να κάνει.
8: Εσείς αν ήσασταν πρέπει... βουλευτής απλός. Και όχι
9: έχω υπουργός. Υπάρξει βουλευτής απλός.
8: Βεβαίως, ωραία.
9: Τι αν ήμουν. Χρόνια ήμουν βουλευτής απλός.
8: Θα σηκώνατε χέρι και θα λέγατε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό
9: εγώ είχα τη μεγάλη.
8: Ο ρόλος του βουλευτού είναι να σηκώνει χέρι και να πατάει το κουμπάκι το ναι, όχι, το πράσινο.
9: Μα δεν κάνει μόνο αυτό ο
8: βουλευτής. Τι κάνει ο
9: βουλευτής? Σήμερα ελάτε στην επιτροπή. Εγώ στις 10 η ώρα ξεκινάω 14 μετά την επίκαιρη που έχω. Ξεκινάω τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραίο νομοσχέδιο, δεν έχει τύχει δημοσιότητα γιατί τα ωραία πράγματα στην Ελλάδα πέραν στον Τούκου. Μόνο είπε την παραπολιτική ασχολούμαστε. Έχουμε νομοσχέδιο που κάνουμε, θα νοθετούμε πως θα γίνονται θεραπείες CAR-T στην Ελλάδα, παραγωγή ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα. Πως θα έχουν ευκολότερη πρόβαση οι ασθενείς σε σπάνια φάρμακα. Φοβερό νομοσχέδιο.
8: Και ποιος ο ρόλος του βουλευτού σε αυτή τη συζήτηση?
9: Στα δικά μου νομοσχέδια πρώτα τις όποιες συνάδελφα μου θέλετε. Μέσα στις επιτροπές αλλάζω τα νομοσχέδια πολύ βάσει των παρατηρήσεων των βουλευτών. Ο βουλευτής δεν είναι τυπικό πρόσωπο. Μπαίνει μέσα και λέει.

0: με την παραπολιτική ασχολούμαστε. Έχουμε νομοσχέδιο που κάνουμε, θα νοθετούμε πως θα γίνονται θεραπείες CAR-T στην Ελλάδα, παραγωγή ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα, πως θα έχουν ευκολότερη πρόβαση οι ασθενείς σε σπάνια φάρμακα.
1: Και ποιος ο ρόλος του βουλευτού σε αυτή τη συζήτηση?
0: Στα δικά μου νομοσχέδια πρώτα ρωτήσω όποιον συνάδελφο μου θέλετε. Μέσα στις επιτροπές αλλάζω τα νομοσχέδια πολύ βάσει των παρατηρήσεων των βουλευτών. Ο βουλευτής δεν είναι τυπικό πρόσωπο. Μπαίνει μέσα και λέει: ναι, αυτό θα πρέπει να γίνει. Αν είναι
1: οι πέντε, ποιο είναι το ζόρι των πέντε τότε? Γιατί οι πέντε στράφηκαν εναντίον του επιτελικού κράτους? Τι τους βασανίζει, τι τους καταδυναστεύει, τι τους επιβάλλει το Μαξίμου?
0: Θα μου επιτρέψετε να πω κι εγώ μια γνώμη γι' αυτό. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το επιτελικό κράτος. Και εγώ επειδή είχα την τύχη και την ευλογία και την τιμή να είμαι ήδη 7 χρόνια υπουργός του Μητσοτάκη, άρα να έχω ζήσει αυτό το οποίο λέγεται επιτελικό κράτος, που νομίζω μπορώ να πω τη γνώμη μου για αυτό το επιτελικό κράτος. Είναι πολύ καλό πράγμα το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, ξέρετε, πιστεύω γιατί το έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Όλοι εμείς που κυβερνήσαμε την εποχή των μνημονίων.
1: Δεν είχε ο Σαμαράς επιτελικό κράτος?
0: Θα μας το εξήγησω, θα μου δώσει 1,5 λεπτό.
1: Ωραία.
0: Η Ελλάδα πριν τα μνημόνια, πριν το 10, δεν είχε επιτελικό κράτος. Τι σήμαινε αυτό? Ότι έβγαινε ένα νομοσχέδιο και έλεγε πρέπει να βγει μια κοινή υπουργική αγώνα από 4-5 υπουργεία. Αυτή η κοινή υπουργεία δεν έβγαινε ποτέ. Δηλαδή ψήφισε στον νόμο το 5, το 2000, το 1995 και η κοινή υπουργική αγώνα που έλεγε από κάτω ότι πρέπει να ψηφιστεί για να βγει ο νόμος, να υπογραφεί, δεν έβγαινε ούτε μετά από 30 χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε κανένα μηχανισμό να μαζέψει του 5 υπουργού να κάνουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Και μέχρι να κάνουν υπηρεσίε στο χαρτί, γινόταν ένα συγχαρητισμό, άλλο υπουργό και ξεκίνησε αυτό από την αρχή. Εγώ για να καταλάβει, το 11, στο τέλο του 11 έγινα υφυπουργό ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ναυτιλία με αρμοδιότητα την ναυτιλία και την αλία.
1: Ακριβώ.
0: Και ήρθε μια εταιρεία που είχε πάρει κάτι από το ελληνικό δημόσιο και για να το πάρει το είχε πληρώσει. Έπρεπε να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Πεχοδέ και ναυτιλία. Το είχε πάρει το 8, εγώ ήμουν υπουργός στο τέλος του 11 και η κοινή υπουργός δεν είχε βγει ακόμα. Και τα βάλανε μαλλιά τους. Γιατί δεν γινόταν αυτό? Γιατί μέχρι να έρθει η Τρόικα δεν υπήρχε μηχανισμός να κάθονται υπουργοί διυπουργικά και να κάνουν δουλειά τους. Ήρθε η Τρόικα λοιπόν, πάμε στην εποχή Σαμάρα τώρα, που αυτό μας το επέβαλε. Γιατί για να πιάνουμε τα milestones, τα λεγόμενα ορόσημα, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τις υπηρεσίες. Άρα ο Σαμαράς
1: και να κλείσει
0: ο ίδιος,
1: η αξιολόγηση του τριμήνου.
0: Άρα ο Σαμαράς ο ίδιος, επαναλαμβάνω, πολύ καλό πρωθυπουργός, έκανε την έννοια του επιτελικού κράτους ο ίδιος στο γραφείο του. Εγώ έχω συμμετάσχει σε διυπουργικές συναντήσεις με προεδρία του πρωθυπουργού Σαμαρά και τότε αντιπροέδρου.
1: Και ο
0: Σταύρος
1: Παπασταύρου δεν ήταν μέλος του επιτελικού κράτους.
0: Και άλλοι και λέγανε εσύ αυτό, εσύ εκείνο ή τ' άλλο. Ωραία. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, το μνημόνιο είχε τελειώσει. Μπερνάγαμε στην επόμενη φάση. Άρα είχαμε το μεγάλο κίνδυνο να επιστρέψουμε στο status quo ante.
1: Και ο Τσίπρας είχε επιτελικό κράτος, δεν είχε στον ενδιάμεσο.
0: Είχε την Τρόικα ακόμα, Τσίπρα. Του κυνηγού στην Τρόικα αυτού. Εμείς πια βγήκαμε στην εποχή που ήμασταν πια στην εξηγημένη εποπτεία. Ήμασταν ένα βήμα πριν την έξοδο. Η έξοδο οριστεί για την έξοδο 2024. Αλλά στο ενδιάμεσο αυτό άρχισε να χαλαρώνει. Σωστά. Τι είπε λοιπόν σοφά ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αυτή τη γνώση που πήραμε και την πληρώσαμε πανάκριβα κάτι δισεκατομμύρια και κάτι θυσίες του ελληνικού λαού, το πώς να μην χάνουμε χρόνο. Το πώς να μας κοστίζει καθυστέρηση δισεκατομμύρια, το πώς τελικά να μην αποτυγχάνουμε με το να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να συντονιζόμαστε υπουργοί, γενικοί γραμματείς και διευθυντή, θα το κάνω νόμο. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος.
1: Τι δεν κατάλαβαν από αυτό οι πέντε? Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν?
0: Είναι και χρήσιμο, είναι και επιτυχημένο, είναι και απαραίτητο.
1: Πολύ ωραία. Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν από όλα αυτά που έχουν υπογράψει την επιστολή? Αφού οι πέντε.
0: Οι πέντε ξεκίνησαν από κάτι άλλο. Ξεκίνησα από μία.
1: Ότι δεν είναι πολύ δεξιός ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, από μία ενόχληση ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν διοριστεί από τον Πρωθυπουργό εξωκοινοβουλευτικοί.
1: Μάλιστα.
0: Είχαν εκφράσει και πολιτική άποψη περισσότερο του ρόλου τους. Το ακούω σε επιχείρημα. Δεν είναι μηδέν αυτό που είπανε. Δεν είναι μηδέν. Έχει συμβεί. Άρα όλοι πρέπει να βρούμε τώρα τα πατήματά μας. Όμως, Άρη μου.
1: Μετά από 7 χρόνια χάλασαν τα πατήματα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Στον 7ο χρόνο χάθηκα.
0: Θέλω να μου επιτρέψει να πω.
1: Βάλατε την κολποντιά ο ένας τον άλλον.
0: Θέλω να μου επιτρέψει να πω κάτι, γιατί ακούγεται τη δημοσκοπήση και τη ζήτηση και είπε ο Θεσσαλονίκη.
1: Μετά
0: την τρώμε τη φανέλα. Ένα αφήγημα. Από και κλείνω.
1: Όχι, το αφήγημα θα μα πάρει χρόνο να το αφήσουμε.
0: Άσε με ένα αφήγημα.
1: Εντάξει, ορίστα.
0: Λοιπόν, έχω μια κυβέρνηση η οποία θα μειώσει κατά 70% το δημόσιο χρέος μέσα σε 7 χρόνια. Παράλληλα έχει ξεκινήσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής, έκανε πραγματικότητα το εκεί προσκείται πλησίων, έδωσε αμυντική υπεροχή εναντί της Τουρκίας, κατέστησε τον Υπουργό Οικονομικών.

0: Orbán της πρόεδρου του Eurogroup αναβάδε τη χώρα σε περίπτωση των ανεπτυγμένων χωρών, ψηφιοποίησε το μεγαλύτερο όγκο των κρατικών υπηρεσιών μέσα αυτό και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που αφορά εμένα, εισήγαγε την αλλατική της μη κρατικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συζητάμε κανένα 50 χρόνια, κατοχύρωσε τα εργατικά δικαιώματα μέσα των ψηφιακών ηλεκτρικών μηχανισμών, κάρτα εργασίας, κατέστησε τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο και προώθησε τη διαδίκηση μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό εξαγωγέα. Και μας κατέστησε και κεντρικό παίκτη γεωπολιτικό στην περιοχή.
1: Τον παρεθήκαμε τον Μητσοτάκη.
0: Και συζητάμε τώρα αν θα τον ξαναψηφίσουμε.
1: Γιατί τον παρεθήκαμε.
0: Είμαστε με τα καλά μας τώρα.
1: Χωρίς φωνές. Χωρίς φωνές. Διότι τον παρεθήκαμε.
0: Τον παρεθήκαμε. Εντάξει.
1: Σε αυτό θα απαντήσετε μετά.
0: Στα μνημόνια να ξαβαρεθείτε.
1: Λοιπόν, θα απαντήσετε αμέσως μετά.
0: Αλλά αν καταλάβεις τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης από την υπουργό και αυτή η κυβέρνηση, το να συζητάς σοβαρά να τον ξαναψηφίσεις, με συγχωρείτε, είναι αδιανόητο.
1: Αφού τον βαρεθήκαμε, λέμε. Δεν τον θέλουμε άλλο. Θέλουμε κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Γι' αυτό τσακωνόμαστε και εμείς λίγο δημοκράτες, για να δούμε λίγο ενδιαφέρον και μπράβο, να ξαναγαπήσουμε.
1: Γιατί μήπως θέλουν, μήπως και, μήπως και η κοινοβουλευτική ομάδα θέλει και κανέναν άλλον.
0: Ποιον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Τι ποιον άλλον. Δεν κυκλοφορεί κανένας άλλος δηλαδή.
0: Μιλάω στην Ελλάδα, όχι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Δεν έχει
0: δηλώσει.
1: Όχι, τον βλέπουν όλοι οι άλλοι, ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ή δεν έχουν δηλώσει.
0: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο να βλέπουν οι έξω και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκη, με συγχωρείς.
1: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
0: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
1: Διάλειμμα εδώ. Συνεχίζουμε στην ίδια λογική, κυρίες και κύριοι, το επόμενο ημίωρο. Η εθνική ασφαλιστική.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει. 11 years, one Salonica,
7: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Γέφυρα Χαρνών, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμο προς Αγία Βαρβάρα. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συναγερμός έχει σημάνει και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, νωρίς το πρωί αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σε πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.

0: την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Όλοι όσοι εντάσσεστε τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω ότι στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Προηγουμένως όμως, ο Δημήτρης Κολομιχάλης με την ταχύτητα που τον διακρίνει. Καλημέρα σας, κύριε Κολομιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Τα της κυκλοφορίας λοιπόν, ορίστε.

0: Κύριε Υπουργέ της Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Επειδή θα είναι πολιτική συζήτησή μας, να πάρω δύο ερωτήματα από το κοινό, παρακαλώ, για το κομμάτι του χαρτοφυλακίου σας. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι σας έστειλε ένα μήνυμα πριν από εβδομάδα. Απαντήσατε, αλλά εγώ δεν το έχω προλάβει. Μια που είσαστε εδώ, όμως, να το πείτε εσείς. Στο αντικαρκινικό του Σωτηρία, από τον Αύγουστο του 25, είναι χαλασμένο το παθολογικό ανατομικό το μηχάνημα και οι άνθρωποι, λέει, βγήκαμε στο ιδιωτικό ιατρείο, πληρώσαμε 560 ευρώ για να κάνουμε την εξέταση.
1: Εκεί είχαμε πέρσι τον Αύγουστο ένα ατύχημα. Πήρε φωτιά το μηχάνημα. Εξεράγει το μηχάνημα και κάηκε.
0: Για την κατάστασή του καθυστερεί.
1: Έχει ξεκινήσει. Όχι, καθυστερεί. Οι διαδικασίες του δημοσίου δεν είναι αυτόματες, όμως μέσα στο καλοκαίρι θα μπει το καινούριο μηχάνημα. Έχει ήδη αγοραστεί και είναι δικά σας.
0: Αν χρειαστεί να κάνει ο ασθενής
1: στο νοσοκομείο, έχει κάνει σύμβαση με ιδιωτικά κέντρα και δεν πρέπει να πληρώνει ο ασθενής. Για να έχει πληρώσει ο ασθενής, πήγε από μόνος του στο ιδιωτικό κέντρο. Το νοσοκομείο στέλνει στο ιδιωτικό κέντρο και
0: πώς παίρνει σειρά κάποιο για να κάνει την εξέταση μέσω του νοσοκομείου.
1: Το νοσοκομείο το κάνει. Μπορεί να του πει το νοσοκομείο. Θα στόχω σε 10 μέρες, ας πούμε, και θα πω και το θέλω αύριο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το νοσοκομείο έχει σύμβαση με ιδιωτικό διαγνωστικό και τα παίρνει. Έως όταν μπήκε ξανά το δικό μας μηχάνημα σε λειτουργία. Γιατί κάει και εννοεί αυτός ο λόγος, είναι άλλος λόγος.
0: Ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Στο Αττικό νοσοκομείο έκανε βιοψία ο άνθρωπος αυτός, το ονοματεπώνυμο του είναι για μένα. Αλλά προσπαθεί να τηλεφωνήσει στον αριθμό του κέντρου, στο 21058 τάδε. Είναι συνεχώς κατηλημένο και δεν μπορεί να πάρει απάντηση για το πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία του. Δεν υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωση αυτόματο
1: να ξέρουν οι άνθρωποι. Όλα μπορεί να το κάνει μέσω του 1566, δεν χρειάζεται να πας λίγο νοσοκομείο, να πας το 1566 θα τον συνδέσουν. Εμείς έχουμε καταργήσει όλα τα τηλέφωνα. Όλα τα τηλέφωνα για την υγεία πλην ΕΚΑΒ είναι 1566. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, γιατί δεν ξέρω αν λειτουργεί τώρα το τηλέφωνο Αττικών.
0: Ναι, και θα διεκπαιρεωθεί μέσα από εκεί η υπόθεσή του, δηλαδή θα μάθει
1: μέσα. 1566.
0: Μάλιστα, θα μάθει πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία, συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα. Στην χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση την πολύωρη της κοινοβουλευτικής ομάδος, τι είπε ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας στους βουλευτές? Είπε, για να βγείτε, για να επανεκλεγείτε, πρέπει να υδρώσετε. Πρέπει να...
1: Καλά, η ζωή είναι αγώνας, δεν είναι αυτόματο. Ναι. Δηλαδή, επειδή εγώ σας είπα προηγουμένως, θεωρώ αδιανόητο να μην ξαναπάρει την κυβέρνηση χώρος μου, και σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος λόγος να το κάνει. Πρέπει να βγούμε, να εξηγούμε στον κόσμο, να μιλούμε με θάρρος, να τσακωθούμε κάποιοι που μας κατηγορούν. Εγώ, ας πούμε, τι είπα στην ομιλία μου χθες, και δεν αυτό να έχει παίξει. Είπα στους συναδέλφους μου και χειροκροτήκα γι' αυτό. Παιδιά, πρέπει να έχουμε λίγο θάρρος. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι φοβισμένοι στους αντιπάλους μας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Και εγώ το πω ονομαστικά, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι μια μέρα το πρωί και εκεί που κάνω γυμναστική βλέπω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Η οποία μιλάει με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη? Ήταν η εποχή του ΠΚΠ και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην κρύβονται πίσω από την ασυλία. Μόλις το είδα, άρα τρελάθηκα. Η Μιλένα Αποστολάκη, όσοι δεν το ξέρουν, είναι η μοναδική βουλευτής του ελληνικού κράτους, η οποία έχει καταδικάσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόστιμο, γιατί κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική της ασυλία. Δεν παίρνω το στην υπόθεση, είναι προσωπική της φύσης και το θέλω. Αλλά η ουσία, αν ένας βουλευτής στην Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει για τη βουλευτική ασυλία και τους βουλευτές, είναι η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Ναι, αλλά η αστική ευγένεια του συναδέλφου σας δεν του επέτρεψε.
1: Δεν επέτρεψε να του πει: κυρία μου, πληρώσαμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πρόστιμο για εσάς. Γιατί κρυφτήκατε πίσω από την ασυλία, θα κάνετε υποδείξεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν το πέκανε. Δηλαδή εδώ είναι τρέλες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
0: Είναι μόνο η αστική ευγένεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι γενικώς δεν υπάρχει θάρρος στην κοινοβουλευτική ομάδα?
1: Όχι. Ναι. Θάρρος έχουμε. Ναι. Αλλά έχουμε ένα στυλ.
0: Ένα φοβικό. Φοβικό το έχετε
1: εγώ
0: και
1: εγώ καμιά φορά το ξεπερνάω.
0: Μη σας πούν και τοξικό, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί...
1: Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Χθες έκανε τα εγγένεια του δικηγορικού του γραφείου η κυρία Αχτσιόγλου.
0: Μάλιστα.
1: Καλή πτυχία, καλορίζει και μου είναι και συμπαθής η κυρία Αχτσιόγλου. Μα κάναμε και πελάτες να πάει και καλά. Όλα καλά. Το δικηγορικό τη γραφείο είναι το γραφείο τη κυρία Παπασπύρου. Πρόσεχε τώρα. Η κυρία Παπασπύρου ήταν αυτή που διόρισαν Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως. Είναι αυτή που οργάνωσε τα κλιμάκια ελέγχου στο Κελπνό.
0: Είναι εκεί
1: βάσει
0: πήγε
1: των πορισμάτων
0: τη
1: οποία.
0: Εκείνο τη Δευτέρα το απόγευμα και ήπια.
1: Όχι, εκεί πήγε στο. Ναι, και σε αυτή πήγαινε, αλλά πήγαινε.
0: Πήγε στον Άριο Πάγο και πιάνε τσάι όλοι μαζί. Σωστά. Ήταν το απογευματινό το tea time. Ναι, ναι.
1: Έχει διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μία κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως. Αυτή κυνηγάει το Κελπνό. Χάρη στα απορρίμματά τη γίνονται διώξει ανθρώπου, απολύονται από το Κελπνό. Τελικά αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στη δικαιοσύνη, αθώνονται αμετακλήτω, καταδικάζουν του οικοφάντε του, πληρώνει αποζημίωση το Κελπνό σε αυτού πάλι την παράνομη απόλυση. Ότι έχουν πληρώσει και αποζημίωση. Ναι.
0: Προχθέ ιτήθηκε άλλη μια φορά ο Πολάκης.
1: Δικάστηκε πολύ ωραία.
0: Από τον κύριο Σταμάτη Τουρή, μάλιστα.
1: Η κυρία την οποία είχαν βάλει να μα κυνηγάει είναι αυτή που έχει το δικηγορικό γραφείο τη κυρία Αχτσιόγλου. Σε ρωτάω τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα κατηγορήσουν τη Νέα Δημοκρατία για εκλεκτικέ συγγένεια με τη δικαιοσύνη και για παρεμβάσει δικαιοσύνη.
0: Αυτά που λέτε όμω, σα λέω ότι είστε τοξικό. Γιατί στο κομιλφό δεν πρέπει να υπενθυμίζουμε αυτά, κύριε.
1: Μα προσπαθώ Γεωργιάδη, να εξηγήσω δεν το ξέρετε αυτό. Νεοδημοκράτε, ναι. Ότι το να δεχόμαστε εμεί να μα κουνάνε το δάχτυλο. Για, όταν έβγαλα την
0: αυτό υπόθεση, συμβαίνει από την αποκατάσταση τη δημοκρατία και μετά και 50 χρόνια
1: για την Παπανδρέου και το Βενιζέλο, που όταν έστειλε στη Βουλή τον φάκελο για να διωχθεί ο Βενιζέλος για τα υποβρύχια, ο Βενιζέλος πρόσφατα ζήτησε την πειθαρχική της δίωξη. Δεν το έκανα γιατί θεωρούσα την δικογραφή που είχε στείλει τότε Παπανδρέου σοβαρή για τον Βενιζέλο. Γελία δικογραφή ήταν, ξέρετε τι τότε. Το ψάξα μετά. Είχε ανέβει η ζωή Εξοντοπούλου στη Βουλή. Ψέματα. Είχε ανέβει ο Καμένο στη Βουλή και κατηγορήσει τον Βενιζέλο για τα υποβρύχια. Πήρε τα πρακτικά της Βουλής η ζωή Εξοντοπούλου, τα κατέθεσε την Παπανδρέου
0: και εκείνη και Παπανδρέου τα έκανε
1: πήρε αμελητή στη Βουλή για να γίνει δικογραφία. Μιλάμε για μια κωμωδία. Για τέτοιο εισαγγελέα μιλάμε. Τα αφήνω αυτό. Πρόσεχε τώρα. Άλλο λέω. Αφού τη Νέα Δημοκρατία έτρωγε ξύλο μια εβδομάδα ότι η κυρία Παπανδρέου άξιζε εισαγγελέα που κυνηγά τους βουλευτές, μετά καταλάβαμε στη Νέα Δημοκρατία ότι ο Παπαβενιζέλος ως πρόεδρος Μπασόκ είχε ζητήσει την πειθαρχική τη δίωξη. Γιατί του είχε ασκήσει δίωξη εκείνου. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό, παιδιά.
0: Μήπως και το επιτελικό σας κάτω είναι λίγο κομιλφό, κύριε.
1: Σας είπα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι, και στο Μαξί μου είναι κυριαρχεί το κομιλφό. Ναι, αλλά έτσι όμως προσέξτε. Υπάρχει το εξής θέμα τώρα. Προσέξτε. Βάλετε ο κύριος Μητσοτάκης από μερίδα βουλευτών, δεν μπορώ να τη μετρήσω, μικρή, μεγάλη, μεσαία, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι δεν αρκούντος δεξιός, αλλά και το επιτελικό κράτος προσπαθεί να διατηρεί τις σχέσεις με εκείνον τον κεντρό κόσμο, ο οποίος δεν σας θέλει δεξίους, δηλαδή σας θέλει ακριβώς κομιλφό. Να μην υπενθυμίζετε τώρα του παρελθόντος, δηλαδή να μην είστε φωνακλάς, να μην τσιρίζετε, να μην λέτε αγριάδες, να μην είστε πατερναλιστής. Διαβάζω ότι ο χαρακτηρισμός που έχετε τώρα είναι ότι ο Γεωργιάδης είναι ένας πατερναλιστής, είναι είναι ο πατερούλης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πέραν το ότι είναι τοξικός, πώς γίνεται αυτό, πώς συμβιβάζονται όλα αυτά τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ τους συναδέλφους μου τους αγαπάω στην Νέα Δημοκρατία, τους εκτιμώ. Είμαι υπουργός γιατί με εμπιστεύονται. Ξέρω ότι για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να τρέξουν αυτοί πάρα πολύ. Το να είσαι βουλευτής σήμερα, άρεμος, να λέω, είναι δύσκολη δουλειά. Ο κόμμα νομίζει ότι θησαυρίζουν βουλευτές, φράγκο δεν τους μένει. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έγιναν στην περίοδο αυτή του αντικοινοβουλευτισμού είναι ότι εξευτελίσαμε, σου λέω, το θεσμό πραγματικά. Ναι. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή ζήτηση για το θεσμό, α πούμε. Δεν πάει καλά ο θεσμό που τώρα έχουμε κάνει. Και η σοβαρή ζήτηση δεν είναι να καταγίνουμε το σταυρό προτίμηση, ούτε να γίνει η λίστα επικρατεία. Είναι να κατοχυρώνουμε το θεσμό. Ο βουλευτή πρέπει να είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο. Και πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και να του παρέχει το κράτο τα μέσα για να κάνει δουλειά του. Αυτά είναι απαραίτητα να γίνονται όλα. Αν θέλει να κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι.
0: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Πέραν το ότι πρέπει να συμβιβάστε μεταξύ σε ποια στάθμη θα είναι το δεξιόμετρο.
1: Να πω κάτι
0: ταυτοχρόνως, ναι, υπάρχει ένα δεξιόμετρο.
1: Μπορώ λίγο,
0: αυτό που είπατε ότι η συνάδελφό σας ή η συνάδελφή σας, η συνάδελφό σας μπορεί να φτάσει μέχρι τη σελήνη για να μην βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Γιατί το είπατε αυτό? Να συμμετάσχει δηλαδή στη μάχη και στο πουκάμισο που ιδρώνετε εσείς και κανένα δύο-τρεις άλλοι τώρα μεταξύ μας.
1: Εγώ θα μείνω στη φράση πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, είπε κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Προσκεκτή, το είπε Μητσάκη πολύ. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδης. Λοιπόν, εγώ έχω μία άποψη. Την έχω από τη μελέτη της ιστορίας, δεν την έχω τώρα στην πολιτική. Ως ιστορικός την έχω την άποψη. Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ ήταν μια χούφτα άνθρωποι, να τσαθούν στους Πέρσες, να κυριαρχήσουν στον αρχαίο κόσμο, να θέλουν τον μεγάλο πολιτισμό? Γιατί έγιναν αξιόμαχοι στη μάχη. Πώς όμως έγιναν αξιόμαχοι, ενώ ήταν λίγοι έναν των πολλών? Γιατί εφήβραν ένα νέο τρόπο πολέμου. Ονομάζεται φάλαγγα. Η φάλαγγα τι έκανε? Έκανε τους λίγους να μπορούν να κερδίζουν τους πολλούς. Πώς? Συντονίζοντας τη δράση τους. Και έτσι έφταναν 1.000.000 πέρες Θερμοπύλες και 300 στρατιά τους σταμάταγαν.
0: Ποια είναι η σχέση με την Ρωμαϊκή Λεγιώνα?
1: Η λεγιώνα είναι εξέλιξη της φάλαγγας. Είναι αντιγραφή και εξέλιξη της φάλαγγας. Τι θα σου πω, ποια είναι η διαφορά? Σπάει εύκολα σε κόρτες και κάνει ταυτόχρονα πολλές αποστολές. Η Ρωμαία έκανε και ένα βήμα μπρος. Είναι... Εντάξει, μην πάμε στο εξέλιξη του πολέμου. Ναι. Θέλω να πω ότι η φάλαγγα όμως το βασικό στοιχείο και η λεγιώνα είναι άνθρωπος φάλαγγας είναι. Η φάλαγγα τι κάνει, ένας πολυβασιαστής ισχύος.
0: Τα κάνει αυτά κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι σκορπιχώρη.
1: Εν μέρη το κάνει.
0: Είναι σκορπιχώρη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι όλοι. Δεν είναι ναι. όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Μην παρέξω τώρα λέω ονόματα που δίνουν. Γιατί θα δικήσω κάποιον.
0: Ναι. Οι υπουργοί δίνουν την ίδια μάχη με τους βουλευτές.
1: Εδώ είμαστε τώρα. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική του περιφέρεια. Άντεξε μια συνέντευξη για να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο. Και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Αυτή είναι. Το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον Παγκεμπά, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, να σε ρωτήσουν για τίποτα που συζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα.
0: Φτάνει και στη Σελήνη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Λέω, γυρνάνε το μάλιστα, σύμπαν.
0: Μάλιστα.
1: Να, εγώ τι λέω τώρα εδώ. Λέω, ακούστε, δεν. Κάτω καθένα ό,τι θέλει. Όμως, τώρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άξιος πρωθυπουργός, και εγώ το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε όλοι οι υπουργοί.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ένας υπουργός.
0: Δεν ξέρω. Τι
1: μα είναι. Μπορεί ένας υπουργός να δέχεται να είναι υπουργός ένα πρωθυπουργό που δεν πιστεύει ότι είναι άξιος. Πω, τι νόημα έχει αυτό.
0: Τι να πω,
1: άμα πιστεύεις
0: ότι από αυτά, από αυτά που γράφονται, τι να πω.
1: Μα αν πιστεύεις
0: είναι αυτό που λέει ο
1: δεν είναι άξιος, φεύγει.
0: Δεν το λέω
1: δεν
0: εγώ.
1: Μένεις.
0: Ακούω να το λέει η άλλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Για να μείνει σε μια κυβέρνηση, το ελάχιστο κοινό προαπλάσιο ενδέχεται ο πρωθυπουργός να αξίζει τον κόπο. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή θα παλέψετε όλοι για αυτό, να πατήσετε
1: λέω
0: πάνω
1: τώρα
0: στο 30%. Μισό λεπτό. Θα παλέψετε όλοι να πατήσετε πάνω σε αυτό το 30% για να οικοδομήσετε αυτοδυναμία. Γιατί το να ξεκινάς με ένα δημοσκοπικό, λέω, αν είναι έτσι, 30-31,
1: ακόμη και 29. Αυτή τη στιγμή ναι. Είναι μια χαρά. Και επιτρέπουν απολύτως το να κατακτήσουμε την αυτοδυναμία την πρώτη φορά. Δεν θα υπάρχει δεύτερη φορά. Μία φορά και θα κερδίζουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεις την ανάλυση δημοσκόπησης της ΜΑΚ της Κυριακής ναι. του κυρίου Γεράκη, έχει μια επισήμανση εταιρεία ότι αυτά τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που τα γράφουμε σήμερα τα καταγράψαμε ακριβώς τα ίδια και τον Απρίλιο του 23.
0: Αυτό λέει ο Δερμιώτης, το λέει ο Ανδρέας Διαρκός.
1: Εγώ δεν προεξοφλώ ότι επειδή τον ναι. Μάιο του 23 πήραμε 41 και τον Απρίλιο του 23 είχαμε τα ίδια δημοσκοπικά βήματα, τώρα θα ξαναγίνει το ίδιο, γιατί μπορεί να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέω όμως ότι εφόσον τώρα έχουμε τα ίδια δημοσκοπικά χαρακτηριστικά με το Απρίλιο του 23,
0: ωραία.
1: Αν δουλέψουμε και αγωνιστούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε μάλιστα. και το Μάιο του 23.
0: Ναι, αλλά έρχεται ο κύριος Γκλαβίνας από το Πασό και λέει: δηλαδή πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης, να τα δούμε κανέναν άλλο σε αυτόν τον τόπο επιτέλους.
1: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γκλαβίνα να μπαίνουμε και λέει στο Πασό.
0: Για να κάνουμε διάλογο. Θα είναι και μετά τις 9 εδώ ο υπουργός.
1: Ναι, ναι. Καταλάβατε. Αλλά θέλω να εξηγήσω κάτι για τον κύριο Γκλαβίνα αφιερωμένο.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω ένα διάλειμμα εδώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
2: Αφεντικό, δεν ξεκόλλανε.

0: Αναγγέλλω εκ των προτέρων ότι ο κύριος Άδων Τζουλιάδης θα είναι για ένα ακόμη μία ώρα μετά τις 9 μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, απάντηση στον κύριο Γκλαβίνα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη είχε μια λογομαχία με τον Ανδρέα Δρυμιώτη και του είπε, δηλαδή, πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
1: Πριν πω το πολιτικό, ναι, θέλω να πω ότι η εικόνα ήταν κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη.
0: Ποια εικόνα?
1: Ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γκλαβίνας, μιλούσε στον κύριο Δρυμιώτη με τόση
0: αγένεια. Και είναι κρίμα, θέλω, γιατί ο κύριος Γκλαβίνας είναι καλή περίπτωση.
1: Ναι, εγώ δεν το περίμενα τον Γκλαβίνα, το συμπαθώ.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Σοκαρίστηκα.
0: Ναι. Τι έχουν πάθει στο ΠΑΣΟΚ? Τσιπρίζουνε στο φουλ, στο κόκκινο.
1: Αν δω ένα μεγαλύτερο σε ηλικία με ένα άνθρωπο, μαζεύομαι λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Εννοείται. Ναι,
1: έτσι με μάθανε οι γονείς μου, πρόσωπο. Μαζεύομαι. Αυτός του μίλησε με τόση έπαρση.
0: Γιατί τους βγαίνει η αγένεια τώρα, αυτό είναι το αδίκιο. Γιατί τσιπρίζουν σε αυτό το βαθμό.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το μείζον που ήθελα να καταλάβω λίγο, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ό,τι και να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη δεκαετία, 15 ετία, εξαερώθηκε. Από 1,44% θα μπορούσε να φτάσει μέχρι 5%. Σωστά μέχρι εδώ. Εξαερώθηκε. Για ποιους λόγους δεν έχει σημασία, πλήρωσε ο κόσμος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν το βάζω μηδέν. Θεωρώ παράδειγμα ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε μεγάλη πλάτη για να μείνει η Ελλάδα.
0: Το Βενιζέλο έβαλε.
1: Έβαλε πλάτη, σου λέω, έβαλε πλάτη.
0: Εννοείται.
1: Σε αυτή την κατάρρευση κατάφερε να κρατήσει κάποια κάστρα. Και κατά τη γνώμη μου, τα δύο πιο ενδιαφέροντα είναι ότι στο επιμελητήριο στην Αθήνα, ένας πρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ, εδώ και πολλά χρόνια κυριαρχεί, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, και ως μικρομεσαίους, ένα πρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί ο Καβαδάς. Δηλαδή,
0: στη ΓΕΣΕΔ δεν κυριαρχεί ο Παναγόπουλος.
1: Ναι, αλλά λέω και φυσικά και ο Παναγόπουλος, ξαναβγεί και τώρα και πάρω που τον βρίζανε. Ναι. Αλλά λέω αυτούς τους δύο για ποιο λόγο? Διότι να έχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα να είναι επικεφαλής στη ΓΕΣΕ έχει μια λογική. Το να είναι όμως σοσιαλιστικό κόμμα επικεφαλής στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και μάλιστα μέσω της εκλογικής κυριαρχίας Νέας Δημοκρατίας, αυτό με συγχωρείς είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή δείχνει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Δεν ξέρω να βγαίνει αυτό.
0: Απολύτως συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Να επιλέγουν οι μικρομεσαίοι ως εκπροσώπους τους,
0: οι οποίοι όμως,
1: τους ανθρώπους, ναι, που είναι Χατζηδοδοσίου και Καβαδάς.
0: Χωρίς να μειώνουμε τις ικανότητες των δύο ανθρώπων, από την άλλη πλευρά η μικρομεσαία ήταν πάντα πιο κοντά στην πασοκική αντίληψη.
1: Αλλά αναγκαστικά.
0: Ναι, αλλά να μην μειώσουμε.
1: Γιατί αν δεις ο ΕΒΕΑ, ας πούμε, είναι. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είναι άλλη κατηγορία το ΕΒΕΑ, βέβαια, αλλά μην μειώσουμε την αξία των ανθρώπων.
1: Πάμε να εξηγήσω τώρα από τώρα. Έχεις λοιπόν ως ΠΑΣΟΚ την τύχη να έχεις κρατήσει δύο απόρθητα κάστρα στους μικρομεσαίους. Πολύ ωραία. Αποφασίζει ο Ανδρουλάκης να στηρίξει την πιάτσα ως δίθεν κυβερνητική πρόταση για να δείξει ότι έτοιμος να κυβερνήσει την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού.
0: Η οποία πλήττει αυτούς τους δύο.
1: Οι πρώτοι που βγαίνουν και κάνουν δήλωση εναντίον του και σκληρή δήλωση και ο ένας και ο άλλος
0: είναι αυτοί δύο.
1: Τη διαβάζω τη δήλωση και σκέφτομαι. Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς να μην κάνουν δήλωση όταν το 95%,
1: το
0: 95% των επιχειρήσεων είναι αυτές οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν οι δύο.
1: Αν αυτό θα καταστρεφόταν αυτές τις επιχειρήσεις, γι' αυτό και είδε το ΠΑΣΟΚ, δεν το εννοούσαμε έτσι και είπαμε πιλωτικά και να γίνει σε μερικές και να δούμε πώς θα πάει. Το γυρίσανε μετά. Δεν το συζητάω. Δεν μπαίνω στην ουσία της πρόταση. Της πρόταση μια κομμωδία, μια τρέλα. Άστο αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όπου εφαρμόστηκε απέτυχε. Και όλα για να πούμε, γιατί σ' άκουγα πολύ την τηλεόραση, δεν ήμουν εκεί να σα πω. Όπου εφαρμόστηκε απέτυχε το μοντέλο αυτό. Ναι, είσαι έστω το αναστρέφεται τώρα. Λοιπόν, το κλείνω όμως αυτό. Λέω το πολιτικό με ενδιαφέρει. Είσαι λοιπόν ο Ανδρουλάκης. Αποφασίζει να κάνει μετά από 2,5 χρόνια που μιλά μόνο για τι υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νωρί, υποκλοπές εξούνιο σου, αποφασίζει να κάνει την πρώτη σου πρόταση κυβερνητική. Πολύ ωραία. Και τους δύο ανθρώπους που έχεις στο κόμμα σου
0: δεν τους ακούς.
1: Δεν τους έχεις πάρει ούτε τηλέφωνο. Γιατί αν τους είχε πάρει τηλέφωνο, θα του είχαν πει: μη τη βγάλεις την ανακοίνωση και θα έχεις σκεφτεί κάτι άλλο. Αντί να αναγκάσεις να την παίρνει πίσω εκ των υστέρων. Άρα τι καταλαβαίνεις αμέσως? Ότι οι άνθρωποι από τη διακυβέρνηση είναι άσχετοι. Έχω δίκιο ή άδικο? Είναι άσχετοι, παιδάκι μου. Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
1: Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
1: Δεν μπόρεσαν να συνοηθούν οι του ΠΑΣΟΚ με τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ. Πώς να το καταλάβεις αυτό, πώς θα το εξηγείς αυτό? Είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτά δώσαν σε αυτούς τη χώρα.
0: Ναι, αλλά θα κυβερνάει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
1: Εμένα, αν με ρωτάς τη γνώμη μου, το σωστό στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι να αλλαγεί στην εξουσία και να υπάρχουν αναλλακτικές προτάσεις και όλα αυτά είναι το σωστό. Από την άλλη, να σου πω και κάτι, Ρεάρη. Άμα έχει βρει κάποιον που την κάνει δουλειά. Λέει τόσο κακό να έχει να την κάνει δουλειά. Αφού το βρήκαμε, τώρα τι κάνει τη δουλειά. Το συμπαθείς, δεν το συμπαθείς. σου αρέσει το στυλ του, δεν σου αρέσει το στυλ του, θα ήθελες να ήταν πιο δεξιός ή πιο κεντρός, θα ήθελες να ήταν πιο ψηλός ή πιο κοντός, τη δουλειά την κάνει όμως.
2: Για σας, κύριε Υπουργέ, αλλά με έναν όρο, θα απαντήσετε μετά τις 9, γιατί ναι, θέλω να μπουν και οι καινούργοι φίλοι στην παρέα μας. Για σας, ο Μητσοτάκης είναι δεξιός, δηλαδή αν κατούσατε εσείς δεξιόμετρο, θα μας πείτε τι
1: θα
2: δείχνει
1: καταπλήξω,
2: βλέποντας, κοιτάζοντας το δεξιόμετρο το Μητσοτάκη, να μας πείτε πόσο δεξιός είναι κατά την αντίληψή σας, λίγο πολύ, πάρα πολύ, μετά τις 9. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
3: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Star FM 933. Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
8: Star FM 933.
9: Star FM 93,3.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα Χαρντών. Στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιάνα τμήματα, στην λεωφόρα Αχιλλέως προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Συγκρού, στον καθοδικό άξονα Αρδυτού Καλλιρόη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρουμ προς το Ψυχικό και στο Σκαραμαγκά. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση και χειρίες έκανε λόγο η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έπληξαν το Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Διεμήνυσε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην επίθεση θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης και η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει νωρίς το πρωί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το PASOK 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 20% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση σε συμβιβάσεις του βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς τη ψήφιση στην Βουλή. Δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, δήλωσε σήμερα στον Sky ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Σύψας, αναφερόμενος στα κρούσματα Χανταϊού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε έναν παλιό ιό, ο οποίος κάνει μια συρροή κρουσμάτων σε ένα περιβάλλον στην Νότια Αμερική, όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνει μια συρροή κρουσμάτων και όχι μια πανδημία, ανέφερε. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να περιοριστεί αυτή η συρροή κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέα κρούσματα για να τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Οι ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδος. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινής, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Real Madrid επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε έτσι την πρόκριση στο Final Four. Και τέλος, την πρόκριση στο τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στο τελικό, στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65.
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr. 11 years, one Salonica.
19: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
20: the one you love. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε, η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο με καθημερινή παρουσία. Η εκπομπή η οποία ασχολείται με τα κάθε μας, το ημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Σήμερα που είναι κανονική Παρασκευή και όχι προ-Παρασκευή που ήταν χθες,

Λοιπόν, στην ταυτότητα της ημέρας να πάμε παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 8, είμαστε στο Μάιο, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του, δεν τον είδαμε και μάλλον δεν θα τον δούμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. 21 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 22 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και οι Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα και Αρσινόη. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα, καθώς επίσης και Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Μήλιος, Μήλης, Μηλιό, Μηλιά και είναι ακόμη δύο, Μηλίτσα και Κασιόπη. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, είναι Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας, δηλαδή της Μεσογειακής Ανεμίας, και έχουμε σελήνη 20,8 ημερών.

Και ο καιρός, βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα, πριν από την έκρηξη ζέστης που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να σας πω πως αλλάζει προσωρινά το σκηνικό του καιρού σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, με τις νεφώσεις, τις τοπικές βροχές και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν κυρίως στο Ιόνιο, ενώ σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από λασποβροχές. Η αστάθεια ωστόσο δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από αύριο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση με περισσότερη ηλιοφάνεια και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Και από τη νέα εβδομάδα μάλιστα έρχονται θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες θα οδηγήσουν τον υδράργυρο σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι μάλλον ήδη, θα πω, μουντός και συννεφιασμένος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ κατά τόπους θα έχουμε και βροχές και μπόρες. Να πω ότι στις Κυκλάδες τα Δωδεκάνησα αναμένονται μέχρι το απόγευμα μόνο παροδικά αυξημένες νεφώσεις χωρίς φαινόμενα. Αντίθετα, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες από νωρίς, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα και θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανώς νωρίς το βράδυ στην Θεσσαλία. Λοιπόν, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Λοιπόν, σε περιοχές, μάλλον ήδη θα πω μουντός και συννεφιασμένος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ κατά τόπους θα έχουμε και βροχές και μπόρες. Να πω ότι στις Κυκλάδες τα Δωδεκάνησα αναμένονται μέχρι το απόγευμα μόνο παροδικά αυξημένες νεφώσεις χωρίς φαινόμενα. Αντίθετα, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες από νωρίς, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα και θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανώς νωρίς το βράδυ στην Θεσσαλία. Λοιπόν, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Λοιπόν, σε περιοχές,

Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερέα και πιθανώς νωρίς το βράδυ στην Θεσσαλία. Λοιπόν, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Λοιπόν, σε περιοχές, μάλλον στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, οι βροχές θα έχουν κατά βάση τη μορφή λασποβροχών λόγω της παρουσίας της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, να σας πω πως οι άνεμοι θα πνιούν από νότιες διευθύνσεις, ενισχυόμενοι κυρίως στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο, εκεί θα είναι ασθενέστεροι στα 2 με 4 και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και λογικό είναι αφού ήλιο δεν θα δούμε σήμερα, ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 24 βαθμούς. Τοπικά στα Ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την Βόρεια Κρήτη, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς. Έρχομαι λοιπόν στην Μακεδονία και την Θράκη, πιο κοντά σε εμάς δηλαδή, για να σας πω πως θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις. Ήδη έχουμε αυξημένες νεφώσεις. Αρχικά ξεκινούν εδώ από την περιοχή μας, από τη Δυτική Μακεδονία και βαθμιά και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα έχουμε από το μεσημέρι, αν και πριν από λίγο έριξε κάτι ψυχάλες που λέμε. Οι άνεμοι ασθενείς, μεταβλητοί από το μεσημέρι νοτιών διευθύνσεων 3 με 4. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη 23 βαθμοί Κελσίου. Πάμε στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου, μάλιστα η ανώτερη σήμερα στους 25, στο εσωτερικό της Ήπειρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Πάμε στον Κάμπο, στην Θεσσαλία μας, όπου εκεί η ανώτερη σήμερα στους 24 και τοπικά στους 25, παρακαλώ. Έως 23 η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Αττική. Στην Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα, νεφώσεις θα έχουμε που γρήγορα θα αυξηθούν και θα έχουμε τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 από το μεσημέρι θα γίνουν νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 23 βαθμοί Κελσίου. Και μια σύντομη έτσι αναφορά στον καιρό του Σαββατοκύριακου των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από εκεί τα πήραμε. Λοιπόν, για αύριο Σάββατο στα κεντρικά και τα βόρεια θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το πρωί και στα βόρεια Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 24 με 27 και κατά τόπου στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη έως και 30 βαθμούς. Μιλώ για τον καιρό τον αυριανό. Για την Κυριακή να σας πω επίσης ότι γενικά θα είναι έθριος ο καιρός ολόκληρη τη χώρα, δεν λέω περισσότερα. Να σας πω μόνο πως η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή, δηλαδή σας είπα ότι κατά τόπου στα Ηπειρωτικά το Σάββατο θα φτάσει στους 30 βαθμούς, την Κυριακή θα υπάρξει μικρή άνοδο. Την Δευτέρα σταθερή θερμοκρασία. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας στοιχεία, στα στοιχεία του Εθνικού Μετεωρολογικού, μάλλον του Μετεωρολογικού Σταθμού Γρεβών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αυτό είναι το σωστό. Φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης και το λέω αυτό συχνά για να καταλάβουμε όλοι ότι οι αριθμοί και οι θερμοκρασίες που αναφέρω προέρχονται από εκείνη την περιοχή. Ανώτερη θερμοκρασία μέχρι στιγμής σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, η ανώτερη θερμοκρασία 12, μάλλον συγγνώμη, με αυτή τη στιγμή έχουμε 12,1, ναι, και είναι λογικό, είναι η ανώτερη θερμοκρασία της ημέρας. Χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά δεν τη λες πολύ χαμηλή, 8,8 βαθμούς είχαμε στις 3 και 20 τα ξημερώματα. Για να δούμε τι κάναμε εχθές. Εχθές ανώτερη θερμοκρασία 21,5 βαθμοί Κελσίου στις 4,5. Και πάμε και στο αυτοματοποιημένο σύστημα. Πολύ μου αρέσει αυτό τελικά, γιατί βλέπω, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες, μία με δύο μέρες, ότι είναι, πέφτει αρκετά μέσα, θα έλεγα. Είναι ένα σύστημα το οποίο βεβαίως αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και αυτό είναι από το Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών. Σήμερα Παρασκευή μας δείχνει ασθενής βροχή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν λέει κάτι άλλο.
ασθενής βροχή.

0: και ανώτερη θερμοκρασία για την πόλη των Αγρεβενών, σε αυτήν αναφέρομαι, 16 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Και ασθενής βροχή, δηλαδή αυτή η μουντάδα, αυτός ο καιρός που είναι έξω. Αύριο αλλάζουν τα γράμματα, θα έχουμε λίγα σύννεφα το πρωί, στην συνέχεια θα υπάρχει συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πάλι την αυριανή βλέπω. Θα αλλάξουν βέβαια, μην ανησυχείτε, ή μην ανησυχείτε, δεν ξέρουμε βεβαίως, αλλά μπορεί να αλλάξουν πάντως τα δεδομένα. Συννεφιά μας δίνει και την αυριανή ημέρα, αλλά η θερμοκρασία από τους 16 που έχουμε σήμερα, αύριο εκτοξεύεται στους 22. Την Κυριακή αραιή συννεφιά καθαρίζει ο ουρανός, Κυριακή φτάνουμε στους 24, τη Δευτέρα αυτό το σύστημα με συννεφιά αγγίζει τους 27 το θερμόμετρο στα Αγρεβενά, την Τρίτη βλέπω 28 στα Αγρεβενά βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Στο μεταξύ να σας πω ότι θα έχουμε μια διακοπή, έχουμε μάλλον, θα έχουμε, για να δω, θα έχουμε διακοπή υδροδότησης στον πρώτο κλάδο ίδρευσης, και αναφέρομαι στην ανακοίνωση που έρχεται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού. Λοιπόν, θα έχουμε προγραμματισμένες εργασίες σήμερα για την σύνδεση του νέου τμήματος του αγωγού που αντικαταστάθηκε στη θέση Χάνη Λόλα της τοπικής κοινότητας Αετιάς, και γι' αυτό το λόγο από το πρωί έως αργά το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης στον πρώτο κλάδο και ενδέχεται να σημειωθεί διακοπή νερού στις παρακάτω τοπικές κοινότητες οι οποίες τροφοδοτούνται από τον συγκεκριμένο κλάδο, και αναφέρομαι σε Αλατόπετρα, Καλλιράχη, Κάστρο, Σίδεντρο, Ελεύθερο, Μεγάλο Σιρήνη και Μικρό Σιρήνη. Και τι άλλο να πούμε, η ΔΕΙΑ ζητά την κατανόηση για την προσωρινή αυτή αναστάτωση, η οποία όμως είναι απαραίτητη για τον εξυγχρονισμό του δικτύου μας. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία ήταν της ΠΑΛΣ, έγινε για λογαριασμό του Sky, και η άλλη ήταν της MRB για την τηλεόραση του Open, που αποτυπώνουν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, με ποσοστά σχεδόν διπλάσια από εκείνα του δεύτερου κόμματος, που εν προκειμένου είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει να παραμένει ακούνητη η δημοσκοπική του βελόνα. Τρίτη επιλογή των πολιτών είναι το άλλο κόμμα στην δημοσκόπηση της MRB, εν αναμονή βέβαια ανακοινώσεων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει επίσης σταθερή επιλογή ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με τριπλάσια ποσοστά από εκείνα του δεύτερου Νίκου Ανδρουλάκη, χωρίς όμως να έχουν συνυπολογιστεί Τσίπρας και Καριστιανού. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Μπορεί να ήταν και η τελευταία δημοσκόπηση που παρουσίασε η Σία Κοσιόνη, διότι οι δρόμοι της με τον Sky χωρίζουν. Λοιπόν, μετρήθηκε η Νέα Δημοκρατία στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% που ήταν στα τέλη Μαρτίου, μια απώλεια της τάξης της 1,5 μονάδας από τις 2 μονάδες που είχε κερδίσει στα τέλη Μαρτίου. Το 45% των πολιτών θεωρεί ότι τα πρόσφατα μέτρα οικονομικής είναι σε σωστή κατεύθυνση, με το 37% να θεωρεί ότι ωστόσο χρειάζονται και άλλα, ενώ ακόμα μεγαλύτερη, φτάνει στο 50%, είναι η αποδοχή για τις αποφάσεις, για τις ενέργειες της κυβέρνησης ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, τις συνεργασίες και την άμυνα της χώρας. Η ανησυχία για τον πόλεμο παραμένει υψηλή, είναι στο 74%, μειωμένη όμως κατά 4 μονάδες, αλλά ανεβαίνει δραματικά σχετικά με τις οικονομικές του συνέπειες, από το 43% πάει στο 50%. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από Τσίπρα και Καριστιανού, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει σταθερό, είναι στο 12% στην πρόθεση ψήφου και στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερό στο 9% στην εκτίμηση ψήφου παραμένει, κατέγραψε μάλλον η ΠΑΛΣ και την Ελληνική Λύση αλλά και την Πλεύση Ελευθερίας. Μισή μονάδα χάνουν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μια ολόκληρη το ΜέΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μια οκτακομματική βουλή. Τώρα ενδιαφέρον έχει ψήφος στο άλλο κόμμα, που εν όψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι και πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Και αυτή τη φορά η εταιρεία, η Pulse, δεν μετρά ενδιαφέρον για τα νέα κόμματα όπως τις προηγούμενες έρευνες, αλλά την δυνητική ψήφο, δηλαδή το σίγουρα θα τον ψήφιζα, είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και 8% για τη Μαρία Καριστιανού, και ο βρύτερος πυρήνας, δηλαδή το μάλλον ναι, είναι στο 11 για τον πρώην Πρωθυπουργό και στο 13 για τη μητέρα των Τεμπών. Πολύ χαμηλότερα είναι στο 12%, συνολικά με μόλις 3% και σίγουρα ναι, τα ποσοστά του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, και έχουμε, άμα μπείτε στον ΑΕΤΟ, αναλυτικά, αναλυτικά αυτήν την δημοσκόπηση. Να πω και έχει ενδιαφέρον ότι η Μαρία Καριστιανού έχει ένα ισχυρό πέρασμα 22% σε εκείνους που δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά, όπως και στους δεξιούς ψηφοφόρους. Από αυτούς 10% δηλώνουν ότι σίγουρα θα την ψήφιζαν. Τα χαμηλότερα ποσοστά της, μόλις 3%, λένε ότι σίγουρα θα την ψήφιζαν, είναι πλέον μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων, ενώ γράφει 8% τόσο στην κεντροδεξία όσο και στην κεντροαριστερά. Αντίθετα, έχει ένα 5% στο χώρο των κεντρών ψηφοφόρων. Τώρα, από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας, έχει πολύ ισχυρό πέρασμα στους αριστερούς ψηφοφόρους, συγκεντρώνει μάλλον το 26%, λένε ότι σίγουρα θα τον ψήφιζαν, και στους κέντρο αριστερούς ένα 17%. Όμως πέφτει στο 4% βέβαιης ψήφου από το κέντρο και δεξιότερα. Μπείτε στον ΑΕΤΟ, θα δείτε ολόκληρη την έρευνα της PALS. Και πάμε και στην δημοσκόπηση της MRB, είπαμε έγινε για λογαριασμό της τηλεόρασης του Open, όπου στο 28,8% στην εκτίμηση ψήφου, με απώλεια 2,4 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, μετράει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με άνοδο μισής μονάδας, είναι στο 14,5%. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί για άλλη μια φορά στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, παίρνει 23,1% μεταξύ των σημερινών πολιτικών αρχηγών, δηλαδή χωρίς Τσίπρα και Καριστιανού. Νίκος Ανδρουλάκης στην δεύτερη θέση με 8%, 23,1 ο Μητσοτάκης, 8% ο Νίκος Ανδρουλάκης, και στο ερώτημα αυτό η MRB κατέγραψε μείωση 4,8 μονάδων στην επιλογή κανένας. Τώρα, για το κόμμα Τσίπρα είναι σε αυτή τη δημοσκόπηση, το 11,1 δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε, εδώ βλέπουμε αυτήν, εδώ να υπάρχει μια άνοδο 3,6 μονάδων σε αυτό το κομμάτι, και το 12,1% δηλώνει ότι μάλλον θα το ψηφίσει, μιλάω για το κόμμα του Τσίπρα, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού σίγουρη δυνητική ψήφος μετρήθηκε στο 6,6% με πτώση 3 μονάδων, ενώ και εκείνοι που δηλώνουν ότι μάλλον θα την ψηφίσουν είναι μειωμένοι κατά 2,5 μονάδες, είναι στο 18,5%. Κόντρα σε όλες τις άλλες εταιρείες, η MRB βλέπει βουλή για το κόμμα Κασελάκη, που το μετρά στο 3,2 στην εκτίμηση ψήφου. Σημειώνεται ότι στην πρόθεση ψήφου η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι με άνοδο 2 μονάδων στο 22%, μόλις μισής μονάδας από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που είναι στο 22,5. Το άλλο κόμμα ανεβαίνει στο 7,4 από 5,2%. Μπείτε και δείτε στον ΑΕΤΟ αναλυτικά ολόκληρη αυτήν, και αυτήν μάλλον αν θέλετε, την δημοσκόπηση. Λοιπόν, πάμε και σε μια είδηση. Πάμε σε ένα συνήθιστο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε την Τετάρτη μάλλον το μεσημέρι, στην Λευκάδα, όταν ψαράδες εντόπισαν ένα μαύρο μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας USV να κινείται στην θαλάσσια περιοχή του νησιού. Λόγια Λευκάδα, Το ντρόν βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο και οι ψαράδες το μετέφεραν ρημουλκώντας το στο λιμάνι της Βασιλικής. Και το περιστατικό βέβαια έχει αναλάβει πλέον το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και ερευνάται αν στο σκάφος υπάρχει ποσότητα εκρηκτικών. Το συγκεκριμένο είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς βρέθηκε το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας στα ελληνικά ύδατα. Λοιπόν, πάμε στο περιστατικό της δολοφονίας του 21 ετών από τον 54χρονο που θεωρούσε ότι ο 21 ετών Νικήτας ήταν αυτός που σκότωσε, ήταν ο υπαίτιος, αν θέλετε, του θανάτου του γιού του. Τι έχουμε? Έχουμε την απόφαση των εισαγγελέων, όπου προφυλακιστές κρίθηκαν χθες βράδυ ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα, που σας είπα, στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Και εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν το απόγευμα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνταν το ζευγάρι, και μετά την απολογία τους κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστές, ο μεν 54χρονος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, η δε σύζυγός του για συνέργεια, και μάλιστα για λόγους ασφαλείας θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης. Εξάλλου, για λόγους ασφαλείας, είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες τους θα πραγματοποιούνταν την ερχόμενη Δευτέρα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα site εκεί της περιοχής, η διαδικασία διεξήχθη τελικά εχθές στα γραφεία της ασφάλειας Ηρακλείου, στο αστυνομικό μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων των δύο, και έπειτα από πολύ ωρή και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, και είπαμε και ο εισαγγελέας και ο ανακριτής αυτό αποφάσισαν, για την δολοφονία που έχει βέβαια συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι Παρασκευή, είναι πρωί και δεν θέλω να σας διαβάσω τώρα τι βγάζουν οι απολογίες, τι έχουν πει στην απολογία τους οι συγκεκριμένοι. Πάντως, ό,τι και να είναι, δεν αφαιρεί στην ζωή κανένας. Δεν χρησιμοποιείς όπλο, υπάρχουν ένδικα μέσα, πας στα δικαστήρια. Δεν αφαιρεί στη ζωή κανενός. Να είπαν η Παρασκευή, έξω έχουμε λαϊκή, διπλό, τριπλό, τετράπλο παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σε λίγες μέρες θα έρθει και η Δημοτική Αστυνομία. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί, αν θέλετε, και η Δημοτική Αστυνομία στα Γρεβενά. Περίπου σε ένα μήνα από τώρα ολοκληρώνουν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί την εκπαίδευσή τους εδώ στη σχολεία στη Φυλάκων στα Γρεβενά, όπου είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου, την σύλληψη δύο ατόμων που ανήκουν στους 260 εκπαιδευόμενους δημοτικούς αστυνομικούς που φοιτούν, είπαμε, αυτές τις ημέρες τις εγκαταστάσεις της σχολής στη Φυλάκων Γρεβενών, οι οποίοι συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα. Βάλε τον λύκο να σου φυλάξει τα πρόβατα. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας του ΑΕΤΟΥ, οι συγκεκριμένοι δεν ανήκουν στην Δημοτική Αστυνομία Γρεβενών. Θα τελειώσουν την εκπαίδευσή τους περίπου μετά από ένα μήνα, και ευχή όλων μας είναι να ξεχυθούν στους δρόμους, να γράφουν, όχι μόνο να καταγράφουν, αλλά και να γράφουν τα παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα, διότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στα Γρεβενά, υπάρχουν διπλό-τριπλό παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ελπίζουμε όλοι να μπει μια τάξη σε αυτήν εδώ την πόλη, εδώ θα είμαστε βέβαια για να τα βλέπουμε από κοντά, και καθημερινά βέβαια θα λέμε, αν θέλετε, και τα σημεία όπου, γιατί καθημερινά δεχόμαστε τέτοιες κλήσεις, αλλά δεν είναι η δουλειά μας αυτή, αλλά με τη Δημοτική Αστυνομία θα μπορέσουμε ίσως να συνεργαστούμε πιο εύκολα και πιο απλά. Θα βγάζουμε, θα στέλνουμε φωτογραφίες από σημεία τα οποία έχουν καταληφθεί από γαϊδούρια, έτσι δεν τους λένε κάποιους οδηγούς, οι οποίοι κυκλοφορούν και παρκάρουν στην Αθήνα όπου να είναι, και μάλιστα τους βάζουν και κάποια αυτοκόλλητα πάνω στα αυτοκίνητά τους, ένα γάιδαρο, και λένε τα αυτοκόλλητα αυτά, είμαι γάιδαρος. Αν είχαμε τέτοια αυτοκόλλητα στα Γρεβενά, κυρίες και κύριοι, όσα και να ήταν θα είχαν εξαντληθεί σε μηδέν χρόνο. Σας το λέω ειλικρινά, θα είχαν εξαντληθεί σε μηδέν χρόνο, διότι όπου και να κοιτάξεις θα δεις παρανόμως παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ελπίζουμε η Δημοτική Αστυνομία και σε αυτό το κομμάτι να δώσει λύση. Κάντε μια βόλτα, και το λέω συνέχεια, και μου φαίνεται ίσως να το καθιερώσω και στο blog του ΑΕΤΟΥ, να βγάζουμε την κάμερα μια φορά την εβδομάδα, να κάνουμε μια οποιαδήποτε ώρα και μέρα, έτσι, χωρίς να την προαναγγέλουμε βεβαίως, βεβαίως, μια βόλτα στην πόλη. Θα κατεβαίνουμε την Κάπα Ταλιαδούρη, θα φτάνουμε μέχρι το Λύκειο, το δεύτερο Λύκειο της πόλης, θα επιστρέφουμε από την άλλη πλευρά του δρόμου και θα ανηφορίζουμε για την 13η Οκτωβρίου, θα φτάνουμε ψηλά μέχρι το περίπτερο και στη Μάνα που λέγαμε και θα επιστρέφουμε. Αυτή η κάμερα θα καταγράφει και να τη δημοσιεύουμε όμως μετά. Αυτό έχει σημασία, να μπορούμε να τη δημοσιεύουμε. Βέβαια, επειδή μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επεξεργαστούμε περισσότερο στην συνέχεια, μετά αφού θα έχουμε το υλικό στα χέρια μας. Θα αφαιρέσουμε τις πινακίδες να μην φαίνονται, εν πάση περιπτώσει, τα χαρακτηριστικά των πινακίδων κτλ. Για να δουν, να βλέπει ο κόσμος, να βλέπει και η δημοτική αστυνομία, που αν δεν κάνει αυτή τη βόλτα καθημερινά και μάλιστα πολλές φορές, δεν θα αντιλαμβάνεται γιατί ομιλώ. Εν πάση περιπτώσει, για να βλέπετε και εσείς πού παρκάρουν. Έναν καφέ θα πάρω, ρε άνθρωπέ μου. Στο μεταξύ, λίγα μέτρα πριν το καφέ στο οποίο θα σταματήσει κάποιος για να πάρει, υπάρχει χώρος πάρκινγκ. Αλλά έχει μάθει να το βάζει μπροστά στο δρόμο. Έχει μάθει να το βάζει και πάνω στις διαβάσεις. Τι γίνεται με αυτές τις διαβάσεις? Καλά θα είναι πάντως ο Δήμος να τις φρεσκάρει λίγο, μέρες που είναι, για να φαίνονται ακόμα καλύτερα, αλλά εμείς που είμαστε στα Γρεβενά βλέπουμε και ξέρουμε μάλλον που βρίσκονται. Πάνω στις διαβάσεις, παρκάρουν πάνω στις διαβάσεις, παρκάρουν πάνω στην κίτρινη χαρακτηριστική γραμμή που είναι στα πεζοδρόμια, και αυτή απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Εκεί, σε αυτές πάνω τις λωρίδες, έτσι να το πω απλά, μπορούν να κυκλοφορούν παιδιά που δεν έχουν τα ματάκια τους. Αλλά πώς να περπατήσουν όταν βλέπουν αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στην κίτρινη αυτή γραμμή? Και τι γίνεται μετά? Δεν πρέπει να περνάει η αστυνομία κάθε τρεις και λίγο και όχι να σφυρίζει? Το να σφυρίζει είναι το εύκολο. Να καταγράφει αμέσως τον αριθμό και να μοιράζει κλήσεις και να παίρνει πινακίδες αμέσως. Ρε φίλε, ένα λεπτό, ένα καφέ θα πάρω. Τσιγάρα, να μου ζήτησε η γυναίκα μου τσιγάρα, τι να κάνω? Τι να κάνεις, να αφήσεις το αυτοκίνητο σε ένα χώρο που επιτρέπεται το πάρκινγκ, και υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι τέτοιοι, στην 13η Οκτωβρίου τουλάχιστον αναφέρομαι. Τη διασχίζω καθημερινά μια-δυο φορές οπωσδήποτε. Να βρεις ένα χώρο πάρκινγκ, να το παρκάρεις και να πας με τα πόδια να πάρεις τον καφέ. Δεν γίνεται να σταματάς. Και μου κάνει και εντύπωση τώρα, έτσι μου ήρθαν όλα αυτά μια φλασιά στον εγκέφαλο. Έχει πλάκα το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, μάλιστα. Έχουν ο Δήμος, έχουν κατασκευάσει έτσι πολύ όμορφα κατασκευασμένα σημεία για διαβάσεις, με βαθούλωμα, με ύψωμα, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, χρωματισμένη κτλ. Μπροστά υπάρχει πινακίδα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Και έχει μεγάλη πλάκα. Τώρα είναι να γελάμε, να κλαίμε, εν πάση περιπτώσει, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι σταματούν μπροστά στο σούπερ μάρκετ, μπροστά σε αυτήν την πινακίδα που σου λέει απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, καταλαμβάνουν και τον πεζόδρομο, πολλές φορές καταλαμβάνουν και την διάβαση τη συγκεκριμένη, η οποία είναι όμορφα κατασκευασμένη, χρωματισμένη, είναι σαν ένα βουνό, μικρό βουναλάκι ας πούμε, και τα αφήνουν εκεί το αυτοκίνητο, θα πάρω ένα γάλα και θα φύγω, μου λέει ο άλλος. Ρε μεγάλε, μπες μέσα, έχει και το σούπερ μάρκετ, έχει πάρκινγκ. Και πιο κάτω, μπροστά στο γυμναστήριο, μέσα στο γυμναστήριο, έχει πολλές θέσεις πάρκινγκ. Δεν θα αργήσω. Ρε παιδιά, μην απολογίστε σε μένα. Αλλά τι να πεις, αυτή είναι η παιδεία μας. Εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι. Θα ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είναι Παρασκευή, πάντα κάθε Παρασκευή λέμε αυτή εδώ την εκπομπή να την κάνουμε όσο πιο ανάλαφρη γίνεται, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Σε λίγο λοιπόν ανοίγουμε ΑΕΤΟΣ, μπλοκ στα Γρεβενά, ΑΕΤΟΣ Γρεβενά, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές, όχι ποτέ, ποτές.
1: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
8: Για νέα κερδίζεις που αξίζουν να δεις. Πες το αητός γλωσπά τα πάντα θα βρεις.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Star FM 933, για να σας ξέρουν όλοι. Και πού θα πάμε τώρα? Είχαμε αθλητικά, έπρεπε να τα πούμε στο πρώτο μέρος. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια και έχει μια δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης στο Final Four, και μιλώ για μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται ξανά τη Βαλένθια για το Game 4 της μεταξύ τους σειράς, έχοντας την ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκληση στο Final Four της EuroLeague. Η ΑΕΚ, να πούμε, η Βασίλισσα έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ και με όπλο την άμυνά της απορρίθμισε την Ισπανική ομάδα, και μιλώ για την Μάλαγα, όπου η ΑΕΚ με το 78-65 της δίνει το ειστήριο για τον τελικό, για να πάει να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό. Και επίσης να πω ότι Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League. Μιλώ για ποδόσφαιρο αυτή τη φορά. Άστον Βίλα λοιπόν εξασφάλισαν την πρόκληση, και Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, καθώς απέκλεισαν Nottingham Forest και Πράγκα αντίστοιχα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ανοίξουμε το blog του ΑΕΤΟΥ. Για τον Παναθηναϊκό σήμερα μην ψάχνετε εισιτήρια, υπάρχει sold out βέβαια, λογικό είναι, τίποτα δεν μπορείτε, σίγουρα τίποτα δεν θα βρείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Χθες υπόθηκε το τελευταίο αντίο στον 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα, στην Κρήτη, και υπάρχουν φόβοι βέβαια για νέο κύκλο αίματος. Χθες τελικά πραγματοποιήθηκε η σχολή γονείων και νέων ζευγαριών της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών. Υπήρξε ένα θεματάκι, αυλία χθες λοιπόν για την φετινή χρονιά, με καλεσμένη την γερόντισσα Φιλοθέη. Το θέμα της συζήτησης, της ανάπτυξης του θέμα, ήταν η ταπείνωση στην οικογένεια. Λοιπόν, σας λέγαμε χθες, γράφουμε όλα αυτά, είναι από τον blog του ΑΕΤΟΥ, σας λέγαμε λοιπόν ότι μισό λεπτό, ΑΕΤΟΣ, να το συνεδώ, τον έχουμε και το spot. Σας γράφαμε για την Greek Mafia, τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι. Συνάντηση βετεράνων παικτών στα Γρεβενά την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, αυτό το βάλαμε δύο φορές αυτό. Το είχαμε πει και στις αρχές της εβδομάδας, το επαναλαμβάνω και τώρα, τέλη της εβδομάδας, στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο Μίλτος Τεντόγλου. Και προσέξτε, η συνάντηση, θα το πω για μια ακόμη φορά, θα γίνει ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, στους βετεράνους. Πόσοι έχουν μείνει άραγε, δεν ξέρω, μακάρι να είναι πάρα πολλοί. Βετεράνοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον Πυρσό την πενταετία. Αγωνίστηκαν στον Πυρσό την πενταετία, δηλαδή θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον 20 χρονών. Άντε 18-19, 70 με 75. Δηλαδή το 70 ήταν 20 χρονών. Για αυτούς γίνεται αυτή η συνάντηση. Από αυτούς γίνεται αυτή η συνάντηση. Θα συναντηθούν μετά από χρόνια για να θυμηθούν τις ωραίες στιγμές που έζησαν στα γήπεδα και τη ζωή τους στην πόλη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει θα ακολουθήσει γεύμα στην Μερσίνα. Δεν θα παίξουν ποδόσφαιρο, προς Θεού, Χορηγός της εκδήλωσης θα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και εμείς έχουμε δημοσιεύσει μια εικόνα όπου αναφέρονται, σύμφωνα με τον Βαγγέλη Γιφτόπουλου, μάλιστα του δημοσιογράφου, του αθλητικογράφου, του πολύ καλού μας φίλου, δημοσιεύονται και τα ονόματα που φαίνονται σε αυτήν την εικόνα, και είναι εικόνα από αγώνα παλεμάχων την δεκαετία του 80, παρακαλώ. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Ξεκίνησε χθες η νέα κινηματογραφική εβδομάδα στον κινηματογράφο Σινέ Γκρεβενά, και έχει και την ταινιάρα Μάικλ. Μάικλ. Για τον Μάικλ Τζάκσον. Πολλά έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί για αυτήν την ταινία. Συγχαρητήριο μήνυμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γκρεβενών για τις διακρίσεις των δύο αθλητών μας. Οργή στην κηδεία του 21 ετών. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν, φώναζαν οι συγγενείς τους, αστυνομικούς, και υπάρχουν εικόνες και βίντεο από εκεί. Στην δεύτερη φάση μπαίνει το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου για την ανακαίνιση σχολείων. Μπείτε και δείτε τι προβλέπει, και βλέπω και νέα σχολεία στην Δυτική Μακεδονία. κατάργηση προανακριτικών, αλλαγές στη δικαιοσύνη. Μπείτε και δείτε τις 30 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα. Εδώ μπαίνει και η AI. Επόμενη είδηση, αλληλεγγύη στα Γρεβενά. Το ευχαριστώ του Αντιδημάρχου του κυρίου Γιώργου Κόλια για την στήριξη της υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι. Ο Αντιδήμαρχος ευχαριστεί τον κύριο Σπύρο Πίτα για την πρόσφατη δωρεά ενός θερμοσύμφωνα προς την υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι και μπράβο. Λοιπόν, από το νοσοκομείο Γρεβενών η επόμενη είδηση. Είχαμε επίσκεψη του Γιώργου Αμανατίδη στο νοσοκομείο μας. Πραγματοποιούνται επενδύσεις στην δημόσια υγεία και ο Γιώργος Αμανατίδης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θωρακίζει το νοσοκομείο Γρεβενών με πόρους 1,27 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εικόνες αλλά και ρεπορτάζ του Κώστα, υπάρχει και βίντεο με ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου. Να πούμε ότι σε κλίμα ουσιαστικής συνεργασίας έγινε αυτή η συνάντηση του Γιώργου Αμανατίδη με την διοικήτρια του νοσοκομείου μας την Κυριακή Γιαβράμη, με κύριο αντικείμενο τον πλήρη εξυγχρονισμό των ιατροτεχνολογικών υποδομών της μονάδας. Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νοσοκομείου συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Γιάννης Τσακνάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος ενέργειας, ο Ιωάννης Παναγιωτίδης, αλλά και ο περιφερειακός σύμβουλος, ο Γιώργος Γεωργίτσης. Και κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οριστικοποιήθηκε η πρόταση της περιφέρειας για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 1.279.250 ευρώ. Και αυτή η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την αγορά ενός υπερσύγχρονου αξονικού τομογράφου που θα έρθει να καλύψει τις πάγιες ανάγκες της διοίκησης. Μάλιστα. Και υπάρχει και δέσμευση για νέο ασθενοφόρο, όπου ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα της διοικήτριας, ο κύριος Αμανατίδης δεσμεύτηκε για την αγορά ενός νέου σύγχρονου ασθενοφόρου που θα ενισχύσει τις δυνατότητες διακομιδής του νοσοκομείου Γρεβενών και η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά πέρα από την ενίσχυση σε υποδομές, στάθηκε ο Γιώργος Αμανατίδης ιδιαίτερα και στο ζήτημα της υποστελέχωσης. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο Γιώργος Αμανατίδης τόνισε πως στις επικείμενες επαφές του με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα θέσει ως προτεραιότητα την προκήρυξη του συνόλου των θέσεων που έχει ετηθεί η διοίκηση του νοσοκομείου Γρεβένων. Και μπράβο τους. Τόσο στον Γιώργο Αμανατίδη, όσο και στην διοικήτριά μας. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Πρόσκληση, έχουμε μέρες ακόμα, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, από τον Δήμο Γρεβενών για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης μας, του Αγίου Αχιλλείου. Μπείτε και δείτε το πρόγραμμα. Σάκης Αρναούτογλου γράφει στον ΑΕΤΟ Γρεβενά. Η Θεσσαλονίκη χάνει πτήσεις και η κυβέρνηση πετάει χάρτα ΕΤΟ. Ερώτηση κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής προς την Κομισιόν για την πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη. Γράφουμε για τις συλλήψεις δύο υποψηφίων δημοτικών αστυνομικών στα Γρεβενά για κατοχή ναρκωτικών. Δημοσιεύουμε και συνταγές, παρακαλώ. Αυτή τη φορά ένα νέο προϊόν από τα μανιτάρο προϊόντα Γρεβενών και αναφέρομαι στο καστανό ρύζι με μανιτάρι. Με φυτικές ίνες, χαμηλά λιπαρά, χωρίς γλουτένι, υπέροχη γεύση. Κάντε το και θα μη θυμηθείτε. Σας έλεγα για την διακοπή του ηλεκτρικού, του προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για σήμερα σε κάποιες περιοχές λόγω εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Άρθρο του Θανάση Θάνου, οι παρενέργειες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενέχουν μεγάλους κινδύνους για τις σχέσεις των ανθρώπων. Γράφει ανάμεσα στα άλλα, αλλάζει το καθεστώς αδειών των φυλακισμένων με βραχιολάκι από τις 18 Μαΐου. Και επίσης να πω μια ανακοίνωση, έρχεται από την ΔΕΔΙΕ, εδώ είναι διακοπή ρεύματος. Την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος για να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο στον Δήμο Δεσκάτης από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Την Κυριακή, επαναλαμβάνω και πάλι, για την πόλη της Δεσκάτης μιλώ, την Παρασκευή, τον Άγιο Γεώργιο Δεσκάτης, τον Διασελάκη και το Δασοχώρι. Επίσης, χωρίς ρεύμα, το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης, Πυροσβεστικό Σταθμός, Αστυνομικό Τμήμα και Σφαγεία Δεσκάτης και τα Αρδευτικά Δίκτυα Δεσκάτης και Δασοχωρίου. Λοιπόν, Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει αυτό, φαντάζομαι πως όλοι. Ξυπνούσε από τις 6 το πρωί και δεν έβρισκε καμία και τελικώς στα δικαστήρια δικαιώθηκε. Γράφουμε για τις δύο νέες δημοσκοπήσεις που δείχνουν διπλάσιο ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία. Αμυντά κινητή γράφουμε η Βελόνα στο Πασόκ. Μπείτε και δείτε ποια είναι τα πιο αθόρμητα ζώδια. Δεν σκέπτονται σχεδόν ποτέ πριν πράξουν. Στον Βόλο, στο ειδόλιο κατηγορουμένου, κάθισε ένας γιατρός για θανατηφόρα έκθεση ασθενούς με COVID, ο οποίος, τα ακούγαμε εκείνο το διάστημα και από πολλούς, όχι μόνο γιατρούς, έλεγε σε μια συγκεκριμένη, η οποία τελικώς πέθανε, η γυναίκα, αν πας στο νοσοκομείο είσαι πεθαμένη, της έλεγε, και πέθανε. Λοιπόν, προφυλακιστέει ο 54χρονος και η σύζυγός του, μνημόσυνα στα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά στο blog του ΑΕΤΟΥ, η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Σύνδεση γρήγορα με Αθήνα, ξεκίνησε δίκτυο ειδήσεων στον Sky, αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και σας εύχομαι ολόψυχα πραγματικά να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Γεια σας, την Δευτέρα πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαι, θα Sky.
2: Σαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν και ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδηγείται από ψυχασθενείς, ενώ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια, οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικοί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στα νότια παράλια της Λευκάδας. Το σκάφος έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρημουλκίσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε και το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το μη επανδρομένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία. Πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου πέταξαν τα ξημερώματα δύο ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακας του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένηση ιδιοκτησίας και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. New York.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Υποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νικής, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8, η Ζαλκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρ Μπαχτσέ, με τους Τούρκους να προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν τις Nottingham Forest με 4-0 και οι Γερμανοί νίκησαν την Μπράγκα με 3-1. Στον τελικό του Conference League θα παίξουν Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Strasbourg και την Shakhtar Donetsk.
4: Star FM 93,3.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
9: Ο ζωντανός σταθμός.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: star.fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star.fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. star.fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
11: Ο Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
11: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
12: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
13: Πίτσα Ρωμαίο!
12: Για αυτούς που ξέρουν!
11: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα!

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε φίλοι ακροάτρια, εδώ είμαστε φίλοι ακροατοί και σήμερα στο ραδιόφωνο σου. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και όπως καταλαβαίνεις έχουμε να συνεχίσουμε κιόλας με τέτοιες δυνατές επιτυχίες, πάρα πολλές. Έχουμε ετοιμάσει εδώ για να απολαύσετε σήμερα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα όμορφο πρωινό να σας ευχηθώ. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στην παρέα σας, αλλά και ένα επίσης όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι μπορείς να μας ακούσεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και το πρωί αλλά και το μεσημεράκι. Στους 93 και 3 εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου. Επίσης μπορείς να μας ακούς μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr και περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Όλα καλοδεχούμενα είναι, μας τα στέλνεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, πριν περάσω στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά μας θέματα και με τα τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια που και φέτος είναι πάρα πολλά και έχουν έτσι ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα τηλεπαιχνίδια τα οποία φέτος πηγαίνουν καλά και ξεχωρίζουν είναι το Deal, ο Τροχός της Τύχης, το Chase και φυσικά ο Εκατομμυριούχος. Μέτρια νούμερα τηλεθέασης, να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια, ο πιο αδύναμος Κρίκος παίζει και σε μια ζώνη που είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη. Τα νούμερα τηλεθέασης όμως είναι χαμηλά. Τώρα, το τηλεπαιχνίδι το οποίο σίγουρα φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των τηλεθεατών είναι ένα και δεν είναι άλλο από το Deal, όπου κάθε απόγευμα στον Α το Deal ξεχωρίζει και είναι πρώτο. Άλλωστε είναι μια είδη στην οποία σας την έχουμε ξαναπεί, αλλά το Deal εξακολουθεί να κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο νέος παρουσιαστής του Deal, ο Γιώργος Θαναϊλάκης, έχει δέσει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνετε είναι το Deal το παιχνίδι το οποίο θα πάρει το πράσινο φως και θα συνεχίσει και του χρόνου κανονικότατα στον τηλεοπτικό αέρα. Επίσης το πράσινο φως θα πάρει και ο Τροχός της Τύχης, όπου και ο Τροχός της Τύχης πηγαίνει εξαιρετικά στη τηλεθέαση και παίρνει το πράσινο φως και για του χρόνου, και φυσικά ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι τα τρία τηλεπαιχνίδια που πηγαίνουν πολύ πολύ καλά και όπως τα πράγματα δείχνουν θα τα βλέπουμε και του χρόνου στον τηλεοπτικό αέρα. Βέβαια να πούμε ότι και η Μαρία Μπεκατόρου με το Chase πηγαίνει εξαιρετικά σε τηλεθέαση, απλά αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν θα συνεχίσει με το Chase και του χρόνου ή αν θα δούμε τη Μαρία Μπεκατόρου σε κάποιο νέο format σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεπαιχνίδι. Ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, πάντως και το Chase πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις και εννοείται όλα αυτά πάντοτε συντροφιά με τις καλύτερες επιτυχίες. Εδώ μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933. Star. Star.

εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στο RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Εδώ είμαστε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με τις καλύτερες επιτυχίες, με εξελίξεις τηλεοπτικές, με παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω τώρα να σας πάω στο Μέγκα και στην νέα δουλειά που θα δούμε από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και την συνεργασία που το Μέγκα θα συνεχίσει με το Λάκη Λαζόπουλο. Ο Λάκης Λαζόπουλος λοιπόν παραμένει στο Μέγκα σίγουρα και για του χρόνου με το Τσαντήρι του, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και το Μέγκα είναι αρκετά ευχαριστημένο με τον Λάκη Λαζόπουλο. Έτσι λοιπόν και του χρόνου το Τσαντήρι με το Λάκη Λαζόπουλο συνεχίζει κανονικότατα στο Μέγκα, ωστόσο θα δούμε και μια νέα σειρά, μια κομική παραγωγή με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη. Ένα ισχυρό στοίχημα στην μυθοπλασία με άρωμα σάτιρας, όπου επενδύει το Μέγκα στο συγκεκριμένο σύριαλ του Λάκη Λαζόπουλου. Ένα σύριαλ το οποίο θα κοστίσει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε. Να πούμε ότι αρχικά έχουν εγκριθεί 20 επεισόδια για την νέα αυτή σειρά του Λάκη Λαζόπουλου. Τα πρώτα γυρίσματα ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η σειρά, όπως είπαμε, θα έχει για τον πρώτο κύκλο 20 επεισόδια τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Είναι μια πολύ δυνατή κωμωδία που ετοιμάζει ο Λάκης Λαζόπουλος για το Μέγκα. Και αν η σειρά πάει πολύ καλά σε τηλεθέαση, τότε θα υπάρχει και συνέχεια με καινούργια επεισόδια. Ωστόσο, είναι μια από τις πολύ έτσι ακριβές παραγωγές και ένα πολύ δυνατό στοίχημα στην μυθοπλασία που βάζει το Μέγκα. Εμπιστεύεται το Λάκη Λαζόπουλο, γι' αυτό και άλλωστε επενδύει τόσο πολύ στην σειρά αυτή. Και περιμένει έτσι να δει το φιλόδοξο αυτό σύριαλ από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Βλέπουμε πάντως ότι σιγά σιγά πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί πλέον το έχουν ρίξει στην κωμωδία, γιατί τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει, ο κόσμος θέλει πιο πολύ κωμωδία από ό,τι φαίνεται, καθώς πολλές σειρές δραματικές πλέον έχουν αρχίσει και κάνουν πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι δεν είμαστε μόνοι μας, πάντα έχουμε την καλύτερη συντροφιά, λαχταριστή, πάντοτε ξεχωριστή, μοναδική η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις όπως τη θες και την αγαπάς. Τη θες special, χωριάτικη, αλλά κρέμ? Τη θες νηστίσιμη? Μήπως τη θες την πίτσα σου από τη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Απαιχτή είναι. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και φυσικά να ολοκληρώσεις έτσι και το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά και με ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά στη Ρωμαίο, αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. 11 years, one Salonica,
5: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the
6: one you love. Frictoria.com. Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com. Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria. Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com. Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή στην παρέα σας, επιστροφή στο Studio 1 και στον Star FM. Επιστροφή και πάλι εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Συνεχίζουμε πάντα με τα καλύτερα δυνατά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά τώρα σου έχω παράξενη είδηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαν σε γλυκό πελάτες οι οποίοι πήραν γλυκό από ζαχαροπλαστείο, το έκοψαν και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς βρήκαν μέσα στο γλυκό. Μία οικογένεια λοιπόν στο Βέλγιο αγόρασε μία τούρτα και βρήκε στο εσωτερικό της ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μία απρόσμενη έκπληξη, η οποία περίμενε μία οικογένεια στο Βέλγιο, όταν μέσα σε μία τούρτα την οποία αγόρασαν από ζαχαροπλαστείο ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το έβριμα λοιπόν ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωνε το ζαχαροπλαστείο σε συνεργασία με τοπικό κόσμημα το πωλείο, και σύμφωνα με ανάρτηση του ζαχαροπλαστείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις τούρτες του είχε κρυμμένο ένα διαμάντι. Να πούμε βέβαια ότι ο κόσμος που πήρε την τούρτα αυτή δεν είχε δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση, απλά πέρασε, πήρε την τούρτα, την έκοψε, είδε το διαμάντι. Στην αρχή νόμιζε ότι δεν είναι διαμάντι, ότι είναι κάτι άλλο. Στην πορεία όμως, αφού το έψαξε, είδε ότι το ζαχαροπλαστή αυτό είχε όντως την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και έτσι επισκέφτηκε το κοσμηματοπωλείο, είδε ότι το διαμάντι ήταν έτσι ένα διαμάντι αξίως 500 ευρώ και φυσικά έκανε και δημόσια την ανάρτηση μετά, λέγοντας και ευχαριστώ στο ζαχαροπλαστείο που έδωσε το συγκεκριμένο δώρο. Τώρα φανταστείτε να παίρνετε μια τούρτα, να την κόβετε έτσι για να τη φάτε και να βρίσκετε μέσα ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που συμβαίνει. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και πιο ακριβό το διαμάντι, αλλά και ένα διαμάντι 500 ευρώ μέσα σε μια τούρτα δεν είναι και ένα μικρό δώρο. Πάντως μπράβο στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στο Βέλγιο που ακολούθησε τη συγκεκριμένη έτσι προωθητική ενέργεια και με τον τρόπο αυτό είπε να κάνει δώρο ένα διαμάντι, κρύβοντάς το φυσικά μέσα σε ένα κουτάκι. Δεν ήταν ξέμπαρκο το διαμάντι, για να το πούμε και έτσι ακριβώς όπως ήταν μέσα σε ένα μικρό κουτάκι, μέσα στην τούρτα, δεν φαινόταν, έπρεπε να κόψεις την τούρτα για να το βρεις. Μπράβο τους πάντως. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, Star FM 933, ακούτε μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, www.starpavlefm.gr, και φύγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Η μία επιτυχία φεύγει, άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM στους 93 και 3 απολαμβάνεις. Και εννοείται ότι μπορείς να μας ακούς και μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας starfm933. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε μία βόλδα και στην αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις και να ικανοποιήσεις όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 2462-023-900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Special, τι θες, την πίτσα σου από τη Ρωμαίο? Χωριάτικη, αλλά κρέμ, τη θες νηστίσιμη? Ή μήπως θες την πίτσα στη Ρωμαίο με τις πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όποια πίτσα και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Ρωμαίο θα πάθεις την πλάκα σου. Επίσης, να δοκιμάσεις μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και για το φινάλε να παραγγείλεις την λαχταριστή σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, όπου είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Περισσότερα θα μάθουμε στο φινάλε της εκπομπής, διότι τώρα εγώ θα σας πάω σε μια παράξενη είδηση, ακριβή παράξενη είδηση, καθώς δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τιμή έπιασε τόνος 243 κιλών και πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Τόκιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν τόνο ο οποίος είχε βάρος 243 κιλά και σε δημοπρασία που ξεκίνησε στην αγορά τροφίμων και ψαριών στο Τόκιο, κατάφερε να βρει αγοραστή ο συγκεκριμένος τόνος, ο οποίος όπως σας είπα ζύγιζε 243 κιλά. Βρήκε λοιπόν αγοραστή έναν ιδιοκτήτη εστιατορίων σούσι, ο οποίος διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει έναν τόνο 243 κιλών. Ο συγκεκριμένος βέβαια ιδιοκτήτης, να πούμε ότι έχει εστιατόρια σε πάρα πολλές περιοχές, έχει αλυσίδα εστιατορίων με σούσι και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει πολύ ποιοτικό φαγητό στα εστιατόρια του. Έτσι λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά όπου διαθέτει τόσα πολλά χρήματα για να αγοράσει τόνο. Βέβαια αυτή τη φορά το παράκανε στην συγκεκριμένη δημοπρασία που έγινε σε αγορά στο Τόκιο. Βρέθηκε εκεί ο ίδιος γιατί είχε ακούσει για τον τόνο αυτό και κατάφερε να αποκτήσει τον τόνο και να τον πάρει τελικά με 2.700.000 ευρώ. Τώρα φανταστείτε, μιλάμε για ένα τόνο ο οποίος όπως είπα έχει βάρος 243 κιλά και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης εστιατορίων διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει τον τόνο αυτό. Μπράβο του. Όχι, δεν θα τα βγάλει τα χρήματα ο άνθρωπος, θα τα βγάλει, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και έδωσε αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό. Αλλά ήταν ένας τόνος ο οποίος ήταν πολύ ξεχωριστός, τον ήθελε και σου λέει θα διαθέσω αυτά τα χρήματα, θα τα πάρω πίσω σίγουρα, κάνοντας σούσι και όχι μόνο. Οπότε σου λέει γιατί να μην τα διαθέσω. Τι είναι 2.700.000 ευρώ για να πάρεις έναν τόνο 243 κιλά? Εντάξει. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια, εγώ θα ευχηθώ. Σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
14: Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει. Τα γεγονότα.
13: Η ενημέρωση.
6: Το χιούμορ.
13: Η μουσική.
6: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά. Ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Κύριε Μιχάλη, η αστυνομία της αστυνομίας είναι δουλειά να δει την παρακίνηση σε βία και να τους μπαγλαρώσει. Εμείς και να το βλέπαμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Κύριε Μιχάλη, φοράνε στολές. Άμα είναι να τις βγάλουν τις στολές να κυκλοφορούν με τα βρακιά έξω. Ο άλλος παριστάνει τον εισαγγελέα, υποτίθεται είναι εκπρόσωπος του νόμου. Εκείνος δεν το είδε να πει βρε μπαγλαρώστε τους και τους δύο. Διότι η παρακίνηση σε βία είναι αδίκημα. Δεν τιμωρείται όπως κανονικά θα έπρεπε σε μια λογική κοινωνία, αλλά αδίκημα είναι. Οπότε αυτό το παραμύθι, δεν φταίει γιατί εμείς έπρεπε να δείτε η κοινωνία. Το παραμύθι θα συνεχίσει. Όχι, πόση ώρα έχουμε, ακόμα ένα λεπτάκι. Μπορούμε να ακούσουμε άλλο έναν κύριο Μιχάλη και μετά τον υπόλοιπο μετά. Γιατί παιδιά, εδώ που τα λέμε, άμα θέλει ο άλλος να σκοτώσει.
1: Αλλά, εάν όμως αυτός έχει την αντίληψη ότι έπρεπε να λύσει μόνος του το πρόβλημα, κάποια στιγμή θα το έλυνε μόνος του.
0: Οπότε τι καθόμαστε και γαλάμε τις καριέρες μας και καθόμαστε και συζητάμε. Άμα το ήθελε ο άνθρωπος θα το έκανε. Όχι άμα τον είχαν μπαγλαρώσει. Όταν απειλούσε. Όταν επιτίθετο. Όταν έκανε, όταν προέτρεπε σε βία. Όταν έκανε όλα αυτά τα αδικήματα που σε έναν λογικό κόσμο θα ήταν αρκετά για να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου σε ένα κελί. Κωνσταντίνος, προφανώς το πρόβλημα είναι ο νόμος. Είναι και λίγο ο εισαγγελέας που λέει αφήστε τον ελεύθερο εκτός από τον νόμο. Δηλαδή είναι ο νόμος, αλλά και ο εισαγγελέας λίγο έχει πολύ φιλελεύθερες απόψεις, ρε παιδί. Δεν του αρέσει να τιμωρεί τους άνθρωπους. Ας τον ελεύθερο, ας του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα να σκοτώσει. Αφού το έχει όνειρο ζωής, πάμε εμείς να του σκοτώσουμε τα όνειρά του, να του διαλύσουμε, να του κάψουμε τα όνειρά του, για όνομα του Θεού. Ποιοι είμαστε εμείς, τι είμαστε, κανένα κράτος τέτοιο δυστοπικό και για όνομα του Θεού. Μπράβο στον εισαγγελέα, πίσω να κοιμάται καλά το βράδυ, θα κοιμάται καλά, γιατί έχει να χάσει τίποτα. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με κύριο Μιχάλη και φοβερή πρόταση Ειρήνης Αγαπηδάκη. Αυτό δηλαδή είναι που το ολοκληρώνει την κωμωδία, αλλά αυτά όλα μετά.
2: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite, ζήσε Elite Strom.
9: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης, πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχηματελεια.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε ετήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατομμυρίων ευρώ που θα περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης από την ενεργειακή κρίση θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τον παράνομο τζόγο, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Διευκρίνησε ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα των 300 ευρώ από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Νέα κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος αλλοδαπός διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματά του. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
9: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
13: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
14: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, που είναι παλαιοφιλελεύθερος, στην αδυναμία κατανόησης κειμένου. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα πρόβλημα που έχουν πολλοί συμπολίτες, γι' αυτό είμαι εδώ, για να βοηθήσω. Θες να λειτουργεί η αστυνομία όπως την ταινία Minority Report? Και αν δεν σκοτώσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας έχω πει, μη βλέπετε ταινίες, μη διαβάζετε βιβλία, αν δεν μπορείτε να διαχωρίσετε από την πραγματικότητα. Γιατί τώρα αυτό μοιάζει σαν κάτι άλλους που έχουν διαβάσει το 1984, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν το έχουν διαβάσει, έχουν μια γενική ιδέα, ξέρουν την περίληψη, και το πετάνε για το μεγάλο αδερφό. Σε κάθε ευκαιρία πετάνε την παπαριά τους για το μεγάλο αδερφό. Έτσι και εσύ τώρα έχεις δει το Minority Report και λες, θέλεις να κάνεις σαν το Minority Report. Πρώτα απ' όλα, εάν γινόταν παλαιοφιλελεύθερα να προβλέψουμε στα αλήθεια ένα έγκλημα, ναι, θα το ήθελα να συμβαίνει αυτό για να το αποτρέψουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει αδικήματα, που λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να τους κάνουμε κάποιο τσεκ μεταφυσικό. Λένε, θα τον εσκοτώσω. Και τον εκυνηγάει για να τον εσκοτώσει και δεν τον σκοτώνει επειδή ο άλλος ξεφεύγει. Εσύ τι λες, να τον αφήνουμε να σκοτώνει? Εγώ λέω να μην τον αφήνουμε. Δεν λέω ότι έχω δίκιο εγώ, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ. Να πεις, τον κυνηγά, άμα δεν τον σκοτώσει, άστο να τον κυνηγάει να τον σκοτώσει. Όταν τον σκοτώσει ασχολούμεθα. Εγώ λέω να μην περιμένουμε να τον σκοτώσει, αλλά να τον εμπαγλαρώνουμε από τη στιγμή που αρχίζει και κυνηγάει να σκοτώσει. Διαλέγεις και παίρνεις.

και η Αθηνά, μιλάμε για την Κρήτη σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, και την... δεν μπορώ να πω αδυναμία, γιατί πια με αυτό που μαθαίνουμε για τον εισαγγελέα είναι την απροθυμία του κράτους να εμποδίσει μια δολοφονία. Είναι ότι δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν θέλει ο εισαγγελέας. Λέει θα σκοτώσει. Εντάξει, άστο να σκοτώσει. Μην με σκοτίζετε με τέτοια πράγματα. Εγώ με γυάλα. Μπορεί να έχει να φτιάξει κανένα μεγάλο σετ Lego, ξέρω εγώ. Και να, μπορεί να, είχε, να έπαιζε στο PlayStation, ξέρω εγώ τι είχε να κάνει. Και λέει η Αθηνά πολύ σωστά, γιατί λέει και ο Χρυσοχοίδης, να ο εισαγγελέας, ναι, αλλά και η αστυνομία, γιατί λέει οδηγούσε με το όπλο του στο αυτοκίνητο. Οπλοφορούσε αυτός, κυκλοφορούσε και οπλοφορούσε. Δηλαδή η αστυνομία σε μια μικρή κοινότητα, ξαναλέω, δεν ήταν στην Αθήνα που χάνεσαι, ήταν σε μια, ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι θέλει να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο, κυκλοφορούσε με όπλο. Που σε μια, με λίγη λογική, λες αυτό, να του κάνουμε έλεγχο μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Κάθε εβδομάδα τον σταματάμε και θα τον ψάχνουμε. Αλλά μετά μπορεί να σκεφτώ ότι ω, και άμα βρούμε κανένα όπλο, τι θα κάνουμε. Μετά, ω, χαρτούρα, αυτό, και α συλλήψει, άντε πάλι γράμμα στον εισαγγελέα, άντε πάλι ο εισαγγελέας, δώστε του το όπλο και αφήστε τον να φύγει τον άνθρωπο, δεν έχει σκοτώσει ακόμα, άστο να πάει στο διάλο.

Ο Γιώργος, άσχετο με την επικαιρότητα, αλλά χθες είδα το πρώτο επεισόδιο του στο χιλιοστό. Είναι φουλ στην επικαιρότητα του στο χιλιοστό. Και κόλλησα σε ένα πράγμα. Ο κύριος Σταθάκης, σε όλη τη διάρκεια, ο σύντροφος λέμε, είχε ένα ύφος τύπου «Έλα μωρέ παιδιά, λεπτομέρειες τώρα σιγά». Οι υπόλοιποι μου φάνηκαν να κουβαλών το βάρος ενοχής. Ε, όχι ρε Γιώργο, τον παπά δεν τον είδες. Θα μου πεις ο άλλος είναι, έχει, δεν έχει κάνει, αλλά έχει και μια ποινή δύο χρόνια, οπότε είναι κάποιος πιο cool εκ των πραγμάτων. Εκείνος λες και είχε πεταχτεί για καφέ στο πάνελ. Το εντόπισες ή μόνο εγώ το είδα έτσι? Γιώργο μου, όλοι το είδαν έτσι. Ακριβώς έτσι. Πολλοί άνθρωποι εξοργίστηκαν από τα χαμόγελα του Σταθάκη. Αλλά ξεχνάτε κάτι, ο Σταθάκης είναι φραγκάτος αριστερός. Ξέρετε τι σημαίνει φραγκάτος αριστερός? Σημαίνει ο άνθρωπος που έχει εξασφαλισμένα τα δικά του. Ό,τι και να γίνει, αυτός φραγκάτος θα είναι πάλι. Και κάνει πειράματα με τους ανθρώπους, με τους άλλους που δεν έχουν, για να δει αν οι κομμάτια της ιδεολειψίας του μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματικότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που παίζει με την κοινωνία και παίζει με τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο φραγκάτος αριστερός. Οπότε ο άνθρωπος έπαιξε και γελούσε, αφού όταν παίζουμε γελάμε, χαιρόμαστε.

0: Παλαιοφιλελεύθερος μου λέει ότι έκανε πλάκα. Και ότι δεν έχουμε. Τότε έχω εγώ πρόβλημα κατανόησης πλάκας. Ήταν πολύ καλή φαίνεται η πλάκα του Παλαιοφιλελεύθερου. Για να το ξαναδώ. Παλαιοφιλελεύθερε, δεν πιστεύω να έχουμε βάλει ουρά κάτω από τα σκέλια και να λέμε. Καλά, δεν έχει σημασία. Δεχόμαστε ότι έκανε πλάκα και προχωράμε. Σε αθώνω. Προσωρινά, έτσι δεν είναι. Η αθώωση δεν είναι φάπαξ. Λοιπόν, Χρυσοχοίδη, συνεχίζουμε το έγκλημα της την Κρήτη. Είχαμε μείνει εκεί που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέει ότι δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, αφού άμα ήθελε να σκοτώσει ο άλλος, θα σκότωνε. Ψέματα, έχει λόγο ύπαρξης. Κάποιος πρέπει να πληρώνει τους αστυνομικούς. Ειδικά της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Λοιπόν, και συνεχίζει ο άνθρωπος πολύ σωστά. Λέει, αντί να κάτσουμε να συζητάμε, καθόμαστε και λέμε ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε τη δουλειά του.
1: Αντί να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο πολιτικό, διαρκώς κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής.
0: Κύριε Μιχαλή, τα έχουμε όλοι συζητήσει πάρα πολλές φορές. Σε όλα τα έχουν συζητηθεί, έχουν λήξει τα θέματα. Δεν θέλουμε οι φωνιάδες να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τελεία. Δεν θέλουμε όπλα. Τελεία. Έχει γίνει συζήτηση 150 φορές. Δεν χρειάζεται να ξαναγίνει. Τώρα το μόνο που μένει είναι η αστυνομία, η δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους. Και ο νομοθέτης να νομοθετήσει αντιστοίχως. Με λίγα λόγια, τώρα είναι που πρέπει να δουλέψεις. Sorry, και εμένα δεν μ' αρέσει που δουλεύει, δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά όλα τα άλλα έχουν γίνει. Δεν έχει μείνει τίποτα. Όλα τα έχουν γίνει 150.000 φορές. Όλοι έχουμε συζητήσει 150 και όλοι, η συντριπτική πλειονότητα μάλλον, συμφωνούμε. Τύποι σαν τον δολοφόνο έπρεπε να είναι στην Μπουζού. Τύποι που κυκλοφορούν με όπλα πρέπει να είναι στην Μπουζού. Τελεία. Τύποι που κυνηγάνε να σκοτώσουν κάποιον πρέπει να είναι στην Μπουζού. Οπότε κάντε τη δουλειά σας, να δούμε αν μπορείτε. Γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μπορεί κάποιος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, δεν είναι υποχρεωτικό. Συνεχίζουμε. Ο κ. Μιχάλης πολύ σωστά. Γιατί να δείτε που είναι δυσυπόστατος ο κ. Μιχάλης. Δηλαδή, τη μία είναι υπουργός, την άλλη είναι απλός πολίτης. Και βλέπει την κυβέρνηση και λέει.
1: Αυτές οι αντιλήψεις, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Κυκλοφορούν μεταξύ τους. Είναι κοινά, κοινά μυστικά, πώς θα το πω. Και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα.
2: Ναι, ποιος να κάνει.
1: Εννοώ. Οι τοπικές κοινωνίες, ναι. Οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια, η εκκλησία.
0: Α, αυτό εννοούσες. Δηλαδή η κυβέρνηση μόνο να μην κάνει κάτι. Η αστυνομία να μην κάνει κάτι και η δικαιοσύνη να μην κάνει κάτι. Όλοι οι άλλοι να κάνουν. Οι μόνοι αρμόδιοι στα αλήθεια να κάνουν κάτι, οι μόνοι που πληρώνονται για να κάνουν κάτι επί τούτου, αυτοί να μην κάνουν τίποτα. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε χαμώτο, τόσο καιρό. Δεν μου είχε πάει ο νους. Να κάνουν όλοι οι άλλοι κάτι εκτός από αυτού που είναι η δουλειά τους. Λογικό μου φαίνεται. Και μετά πάει ο Κούτρας και το Τζούνος και τον στεναχωρούν και του μιλάνε για την οπλοχρησία στην Κρήτη. Θυμάστε πριν πότε ήταν, ένα χρόνο ήτανε. Που κατέβαινε στην Κρήτη, έλεγε τέρμα και ο Μητσοτάκης, λέγανε ότι τέρμα η οπλοκατοχή, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα ράνουμε. Μια τρύπα στο νερό κάνανε για άλλη μια φορά. Και, αλλά δεν είναι σωστό τώρα να πηγαίνει ο άλλος να το θυμίζει. Και όσο να είναι, ο κύριος Μιχάλης λέει: άστε ρε παιδιά, για αυτά θα συζητάμε τώρα.
3: Ακόμη μιλάμε για, πάλι για όπλα. Τώρα υπήρχε ένα όπλο έτσι, το οποίο κυκλοφορούσε. Ναι. Έχει παραδοθεί κανένα όπλο.
1: Πρέπει να είναι στην Κρήτη για να έχει κανείς ένα όπλο. Τώρα, γιατί ανοίγουμε αυτή την κουβέντα.
0: Σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να με στεναχωρείτε. Σας παρακαλώ, αφήστε την Κρήτη ήσυχη. Μα εσείς ήσασταν στην Κρήτη κάτω και λέγατε, πηγαίνατε και καυγάζατε το θούριο εναντίον της οπλοκατοχής. Εντάξει μωρέ, είπαμε μια κουβέντα, σιγά τώρα τα όδεσες στην Κρήτη, σιγά. Βέβαια υπάρχουν λύσεις παιδιά, έτσι. Συγγνώμη που γελάω ήδη, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ από την ώρα που άκουσα τη φοβερή πρόταση της Ειρήνης Αγαπηδάκη, υφυπουργός Υγείας. Πρώτα απ' όλα είναι κάπως ανησυχητικό που οποιοδήποτε άνθρωπος, πολύ περισσότερο ένας πολιτικός, πρέπει να ξεκινήσει λέγοντας «Είμαι κατά της οπλοκατοχής».
4: Είμαι κατά της οπλοκατοχής, κύριε Βαγγελάτο, και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας.
0: Εγώ ήδη έχω τρομάξει. Είμαι κατά της οπλοκατοχής. Τι εννοείς, γιατί το συζητάμε. Είναι σαν είμαι κατά του βιασμού. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είναι λίγο ανησυχητικό άμα κάποιος ξεκινάει έτσι. Είμαι κατά των φόνων. Δεν σ' αρέσει, δηλαδή περιμένεις να πει πράγματα. Και όντως η υπουργός λέει πράγματα. Είναι πολύ σεξιστικά αυτά που λέει να πω. Εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα του σεξισμού. Είναι ο ορισμός του σεξισμού αυτά που λέει η Αγαπηδάκη. Ταυτοχρόνως είναι όμως τόσο αστεία που την συγχωρούμε. Ποιος μπορεί, παιδιά, να κάνει κάτι? Μπορεί η αστυνομία, μπορεί η εισαγγελία, μπορεί ο νόμος που θα αυστηροποιηθεί αλλά θα επιβληθεί κιόλας να αλλάξει κάτι? Όχι βρε κουτά, οι γυναίκες μόνο μπορούν.
4: Ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μία κουμπουριά.
0: Οι αδερφές τι σχέση έχουν? Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδιά, τόσο καιρό? Πω, πω. Πηγαίνετε βρε γυναίκες να πείτε, σταματήστε μην το, α μωρέ γυναίκα δεν το είχα σκεφτεί, ευτυχώς που μου το πες. Αυτά τα θέλουνε, τους τα γράφει κάποιος χιουμορίστας, κάποιος σατυρικός συγγραφέας και τα λένε. Ελπίζω όχι, γιατί άλλο είναι να σκέφτεσαι ότι τα λένε από μόνοι τους, ότι στα αλήθεια τα πιστεύουν αυτά που λένε. Και ότι δεν τα λένε μόνο για να γελάσουμε. Οι γυναίκες, παιδιά, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα της Αγαπηδάκη. Οι άντρες είναι γουρούνια, δεν είναι χαζί, είναι ηλίθιοι. Οι γυναίκες μόνο μπορούν. Το οποίο είναι αστείο από όποια πλευρά και αν το δεις, ακόμα και αν σκεφτείς ότι η σύζυγος του τύπου είναι συγκατηγορούμενη. Και θέλω να πω, που είναι γυναίκα. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Την ηρωνεύεται ο Ευαγγελάτος. Εγώ θέλω να το βλέπω ως ηρωνία, γιατί μου φαίνεται τέλειο αυτό που της λέει μόλις ακούει την ιδέα της.
5: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Θα έλεγα πραγματικά χειρουργική.
4: Πρέπει οι γυναίκες να βρωτοφωνάξουν ότι στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σύνθημα.
0: Άντε βρε παιδιά, κάντε το! Καθόμαστε και σκοτωνόμαστε τόσο καιρό. Σκοτώνονται άνθρωποι, τόσες δεκαετίες σκοτώνονται άνθρωποι, επειδή ένας δεν σκέφτηκε αυτό το απλό. Πόρε, τι μυαλά είναι! Αν ακούτε, σας παρακαλώ, και όσοι μπορείτε, βοηθήστε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Γυναίκες, πείτε, σε αυτό το σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Εντάξει, άμα σας πλακώσει το ξύλο ο Νταΐς άντρας σας, τι να κάνουμε, προσπαθήσατε. Ο νόμος δεν ασχολείται, όπως ξέρετε. Εσείς, ό,τι κάνετε εσείς, άμα τον πείσετε, τον πείσετε. Πρέπει να έχει δει πρόσφατα τη Λυσιστράτη. Η Ντέντια εκεί είναι από αυτό την κατηγορία πολιτών που μπερδεύουν τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να κάνει πλάκα, γιατί εδώ αυτό που θα ακούσουμε ξεκινάει με ένα καλό αστείο.
4: Ναι. Η πολιτεία επιβάλλει τον νόμο, ναι, και ξαναλέω, οι γυναίκες μπορούμε να διδάξουμε τον πολιτισμό στην Κρήτη.
0: Γιατί άντρες είναι γουρούνια, είπε η καθόλου σεξίστρια Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αλλά επειδή ξεκινάει με το νόμος επιβάλλεται, που είναι πολύ καλό αστείο, το λέμε πολύ συχνά για να γελάσουμε μεταξύ μας, καταλαβαίνω ότι όλο και όλο το υπόλοιπο είναι, πώς να το πω, είναι ειρωνικό. Καταλάβατε, ο σώζον εαυτό σωθεί το, παιδιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά όταν ακούς υπουργούς να μιλούν για αυτά τα θέματα. Λέει, ο σώζον εαυτό σωθεί το. Διότι το κράτος όχι μόνο έχει δεν κάνει τη δουλειά του, μας εξηγεί και γιατί δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Γιατί οι εκπρόσωποι του κράτους, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, δεν λένε ότι ναι, πρέπει η αστυνομία. Όχι, μας λένε γιατί η αστυνομία δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά της και γιατί πρέπει εμείς να κάνουμε όλες τις δουλειές. Με βασικότερη να πληρώνουμε αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ένα νέο είδος θράψης που εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ, κυρίως επειδή μου γεμίζει την εκπομπή και κάνει πολύ πιο εύκολη το γέμισμά της. Πες και εσύ ρε Άννα κάτι να αλλάξουμε λίγο, να ξεφύγουμε από αυτό το κάτι ωραίο, έτσι να μας φτιάξει το κέφι.
6: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Δημήτρης Κολλιμιχάλης.
7: Γιατί η Πετρουράλη να κινητοποιημένη στο ρεύμα προς Νίκαια, δηλαδή από την Πειραιώς και την Κωνσταντινούπολεως προς την Κηφισού, γιατί είναι ακινητοποιημένες η Αγία Σάνης και η Ορφέως, σχεδόν σαν να είναι Πάσχα. Πώς ήταν ακινητοποιημένες αυτές οι δύο οδοί με τα πρακτορία μεταφορών κτλ. Γι' αυτό είναι ακινητοποιημένη. Έχει επηρεαστεί και η Ιερά Οδός και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνης. Και από εκεί και πέρα να προσέξουμε το κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή έχει πολλά αυτοκίνητα, ομοίως και η Σταδίου και η κάθοδος της Καλλιρόης. Βέβαια η κάθοδος της Καλλιρόης, γιατί παρκάρουν τουριστικά από ό,τι έχω μάθει πούλμαν στο δεξί μέρος του δρόμου, δεν έχουν που να πάνε και δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
8: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
6: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
9: Ναι.
6: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε, τι ε!
17: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Να δω

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Η συμμαθήτρια του Σίμου, το σωστό σύνθημα είναι Πασόκ μοιραία χρόνια. Ε, το ξέρουμε, μωρέ, η συμμαθήτρια του Σίμου, γι' αυτό γελάμε με την κυρία Άννα. Πιγκουίνος πολύ σωστά λέει, ναι, αλλά όπως έχει πει και τώρα, η κριτική είναι λίγο πιο θερμό, εμεί. Δεν είναι σαν τους υπόλοιπους. Άρα το μήνυμα της Αγαπηδάκη δεν είναι εύκολο να περάσει σε αυτούς. Ο Γιώργος ρωτήστε την κυρία Αγαπηδάκη τι θα πάθουν οι γυναίκες σε μερικά χωριά στην Κρήτη αν κάνουν ό,τι είπε. Μα, απαντάτε σοβαρά τώρα, παιδιά, σε κάτι που είναι μόνο για να γελάμε. Λέει, να υπενθυμίσουμε, λέει ο Μανώλης, ότι και τους κουμπουροφόρους γυναίκες τους μεγάλωσαν. Παιδιά, δεν απαντάμε σοβαρά σε άνθρωπο που λέει να κάνουν οι γυναίκες. Από αυτές εξαρτάται. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος είναι στέλεχος κυβέρνησης που είναι δουλειά της να κάνει κάτι. Δηλαδή να επιβάλλει τον νόμο. Πληρώνονται γι' αυτό. Δεν θέλω να σοκάρω κανέναν υπουργό. Πληρώνονται. Κάθε μήνα πάει ένας λογαριασμός και σε αυτόν και στους υφισταμένους του και σε όλου. Πάει ένα, έρχεται, μπαίνει στο λογαριασμό τους ένα ποσό για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Να επιβάλλουν τον νόμο. Ή να επιβλέπουν την επιβολή του νόμου.

Ο Τεό, γιατί δείχνει πως ένα κράτος που δυσλειτουργεί προς κάθε κατεύθυνση. Εκεί που πρέπει να είναι αυστηρό, είναι εντελώς χαλαρό. Εκεί που πρέπει να είναι πιο χαλαρό, γίνεται φοβερά αυστηρό. Πουχού. Έχω μια καραμπίνα του Μακαρίτη του πατέρα μου. Την πήρα στο όνομά μου νόμιμα με άδεια κατοχής. Δεν κυνηγάω, δεν ξέρω από κυνηγικά, δεν ξέρω καν αν δουλεύει. Απλώς την έχω επειδή ήταν του Μακαρίτη του πατέρα μου, ένα ενθύμιο. Ξέχασα να ανανεώσω την άδεια ένα μήνα και παραπέμπομαι για πλημέλημα. Δεν είσαι από την Κρήτη, βρε Τεό μου, να μπορούσες να έχεις και Καλάσνικοφ και να κυκλοφορείς, να το δείχνεις, να του κάνεις φιγούρα. Καταλάβατε γιατί ένα κράτος που δυσλειτουργεί σε ένα πράγμα και δεν είναι αυστηρό εκεί που πρέπει, μπορεί να γίνει φοβερά αυστηρό εκεί που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί είναι, πώς να το πούμε, αυτοί που κρατούν το τιμόνι χεστήκανε. Είναι σε άλλη θέση έτσι κι αλλιώς, είναι αυτό που λέμε, δεν είναι στο αμπάρι, είναι στην πρώτη θέση, στη λουξ θέση. Και να μην πηγαίνει πολύ καλά το πλοίο, εκείνοι περνάνε καλά. Ο Θοδωρής ο Νεοκοσμίτης, βρε παιδιά, αυτό το δεν κάνει κανείς τίποτα, το έχει πει δύο φορές σε δύο εβδομάδες ο Χρυσοχοΐδης, δεν είναι δυνατόν. Γιατί ρε Θοδωρή, κάνει κάποιος κάτι? Ο υπουργός αυτό που βλέπει αυτό λέει. Λέει δεν κάνει κανείς τίποτα. Τώρα κοιτάει τον καθρέφτη του, κοιτάει όπου και να κοιτάξεις, σωστό είναι.

0: Πόση ώρα έχουμε? Τελειώσαμε. Α, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων και αύριο το Σάββατο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
2: Ναι.
1: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
4: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Star FM
15: 933. Star FM
16: 93,3.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα σημειώνονται στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πέτρου Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνης, καθώς και στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού ανάμεσα στην Κηφισού και στην Αγία Σάνης. Αυξάνεται σταδιακά η ροή των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, στην πόλη Σίτσινγκ, στην Ρινανία Παλατινάτο, μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή έξω από τράπεζα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ρακισμένο φορτηγό της χρήματα αποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος που προσπάθησε να μπει στο κτίριο απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα. Όπως μεταδίδει Bild, το δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται μέσα στο τραπεζικό κατάστημα. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πολέμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σε τίσιο επίπεδο, η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Άλμα καταγράφηκε επίσης στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και άλλου είδους καύσιμα. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Ανανεώνεται ο στόλος συγκοινωνιών με 1.700 καινούργια λεωφορεία έως το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προστεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλαιναν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Το πλήγμα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτηρίου, στην οδό Νέστορο στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Στους 37 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας. Ένας ακόμη άνθρωπος παραμένει αγνοούμενος, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Στα αθλητικά, για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
3: New York. New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά
0: Ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
0: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις δημοσιογραφικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ τα τραγούδια σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν παίζουν τυχαία. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα για μας. Δεν θα σας πω περισσότερα. Κάποια στιγμή αργότερα θα καταλάβετε γιατί. Όσοι είστε έξυπνοι το καταλάβετε από τώρα. Όσοι δεν είστε και τόσο έξυπνοι το καταλάβετε αργότερα. Κάποια στιγμή το καταλάβετε πάντως. Τι γίνεται,
1: αν και είναι Παρασκευή και συνήθως οι Παρασκευές είναι οι καλύτερες μέρες της εβδομάδας, έτσι. Μα... γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, τριαντάρια μαθαίνω κτλ.
0: Ναι, τι τριαντάρια, δεν βλέψαν καιρό έξω πάλι.
1: Χάλια, έτσι, χάλια.
0: Αυτό με την Αφρική σκανική σκόνη θέλω κάποια στιγμή να το ψάξουν. Εσύ θυμάσαι παλιότερα να είχαμε τόσο συχνά φαινόμενα της σκόνης?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γιατί έχουμε.
1: Αλλά
0: τώρα
1: δεν είχαμε τότε, δεν είχαμε αυτοκίνητα. Οπότε δεν μας ένοιαζε όπως ένοιαζε σαν να.
0: Τον ουρανό δεν τον έβλεπε.
1: Μην βρέξει και λερωθεί το αυτοκίνητο.
0: Αυτό το έχω ξεπεράσει, το ξέρω. Όποτε το πλύνω θα το κάνει χάλια. Οπότε έχω συμβιβαστεί. Βαριέσαι. Υγεία. Αλλά πιο συχνά έχουμε αφρικανική σκόνη από ό,τι είχαμε παλιά. Παλιά το θυμάμαι εγώ το φαινόμενο, αλλά όχι τόσο συχνό. Εδώ μια φορά το μήνα γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Έχει περισσότερους νοτιάδες φαίνεται τώρα από ό,τι είχε παλιά. Γιατί αυτό το έρχεται από κάτω, από την Αφρική. Πού να ξέρω εγώ. Τι Χριστίνα, ρωτήσει τη Σούζη.
0: Θα τη ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, από ό,τι την άκουγα χθες που έλεγε στη Μαρία και στο Γιάννη, είναι σύντομο λέει το φαινόμενο, θα περάσει και ελπίζω να περάσει. Γιατί Σαββατοκύριακο πια ζέστανε η θάλασσα, θέλουμε να κάνουμε κανένα μπανάκι.
1: 30 βαθμούς έχει την Τρίτη και την Τετάρτη.
0: Γιατί τώρα τα τελευταία ξεσπάσματα του χειμώνα είναι, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, νότι. Και είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα στο καλοκαίρι. Εγώ ήδη έχω δύσκολα, γιατί όταν νυχτώνει πια 8-8.30 η ώρα. Είσαι ακόμα στη δουλειά, σε πιάνει λίγο τρέλα. Λες ρε παιδί μου, τώρα που νυχτώνει αργά, αν προλάβω λίγο να περπατήσω το βραδάκι, να κάνω, να δείξω, να βγω.
1: Θα ανοίξει τώρα ο καιρός, θα.
0: Θα έρθει το καλοκαίρι.
1: Με τα βατραχοπέδια θα ζεστάνουμε.
0: Ναι, να δω πώς θα μαζευόμαστε τις Δευτέρες. Λοιπόν, τώρα θέματα. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ξανασυζητάμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα γίνει.
1: Υπήρχε γκρίνια, αλλά και εντάξει. Στο τέλος,
0: κάθε σπίτι υπάρχει και λίγο γκρίνια. Τώρα βγήκαν οι βουλευτές, γκρινιάξανε. Χτες που ήταν, το λέγαμε, γκρινιάζουν όταν λείπει το αφεντικό. Όταν είναι το αφεντικό, του κάνουν τεμενάδες. Γιατί άμα είσαι βουλευτής και το κόμμα σου πάει καλά στις μετρήσεις και έχεις και μια προοπτική μήπως ξαναγίνει εξουσία, πώς να σου το πω τώρα, δεν γκρινιάζεις και πολύ. Η γκρίνια η πολύ είναι στη φτώχεια. Η φτώχεια φέρνει την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η δημοσκοπήση πάει καλά η κυβέρνηση.
0: Δεν πάει και άσχημα, συγχωρείς. Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
1: 22,5% μου κάνει εντύπωση κάτι για τα MRB. Είναι δυνατόν 22%.
0: Στην πρόθεση ψήφου. Άμα κάνεις την αναγωγή γίνεται 29%. Εντάξει, εκεί είναι, αλλά τώρα κάτσε. Αυτό το 29% που σου ξυνίζει, οι άλλοι το βλέπουν με το κι άλλοι.
1: Είναι αυτό, είναι στο μέσο μισό και αν είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν.
1: Ναι. Όχι, το θέμα είναι, θα καταφέρεις να βγεις αυτοδύναμος σε εκλογές.
0: Το αυτοδύναμος είναι από εδώ και από μακριά. Πολύ
1: το 24, άλλο 24, άλλο 37.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι αυτό που γράφεται σήμερα στην Καθημερινή. Ότι τελειώνοντας την διαδικασία ο Μητσοτάκης, ένας βουλευτής τον ρώτησε, μήπως θες να μας πεις και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και τους λέει, μετά τη ΔΕΘ. Τώρα ο Μητσοτάκης το λέγει αστεία, γιατί μετά τη ΔΕΘ είναι ο Οκτώβριος, μετά τη ΔΕΘ είναι και ο επόμενος Απρίλιος. Άρα το μετά τη ΔΕΘ είναι λίγο θολό, δηλαδή του έκανε λίγο πλακίτσα. Αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα, άμα ο Πρωθυπουργός αρχίζει και κάνει πλακίτσα με την ημερομηνία των εκλογών, μάλλον η ημερομηνία των εκλογών θα έρθει νωρύτερα από ό,τι το περιμένει.
1: Λογικό δεν είναι?
0: Λογικότατο είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και το ψιθυρίζουν μεταξύ τους.
1: Και περάσανε, βρίσκονται σε επιφυλακή, στο Υπουργείο Εσωτερικών κάνει διάφορα για τις εκλογές.
0: Έχει περάσει όλες τις εγκυκλίες. Υπάρχουν μια σειρά από εγκύκλοι που εκδίδει κάθε φορά το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν τις εκλογές για διάφορα τυπικά ζητήματα. Οι κάλπες, οι ετεροδημότες, το ένα, το άλλο. Ξαφνικά το Υπουργείο Εσωτερικών αρχίζει και εκδίδει τη μια εγκύκλιο μετά την άλλη, ενώ θεωρητικά η τετραετία λύγει ένα χρόνο μετά. Γιατί το κάνει? γιατί σου λέει κάτσε να είμαστε έτοιμοι.
1: Το option, να έχει το option.
0: Ναι. Μην τις μπουμπουνίξει ξαφνικά ο αρχηγός και τρέχουμε να προλάβουμε μετά τις προθεσμίες. Τώρα, το δεύτερο που έγινε ήταν αυτό που υποτίθεται έγινε κοινοβουλευτική ομάδα για να πούν τα παράπονά τους στο Μητσοτάκη, αλλά κατέληξε να τα λέει ο ένας για τον άλλον υπουργό. Δηλαδή, το πιο σημαντικό που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν τα υπονοούμενα εναντίον υπουργών. Και δεν φτάνει που τα είπαν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα λένε και σήμερα. Ακούστε για παράδειγμα Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη. Πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο.
3: Δεν είναι όλοι.
2: Όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν ένα κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους. Μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθολογιό τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Αυτό το ότι να υδρώνει τη φανέλα έγινε το σύνθημα τώρα ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: Όχι, βέβαια,
0: γιατί λέει ο Άδωνης είναι ωραία έκφραση. Εμένα μου μυρίζει λίγο μπίχλα.
1: Μπίχλα είναι, ναι.
0: Το υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα. Μπορείς να το πεις με χίλιους τρόπους. Αυτοί που δίνουν τη μάχη, να σας πω εγώ το πιο απλό. Τώρα, αν θέλετε να το κάνω και πιο προεθυμένο, μπορώ να σας πω και άλλες εκφράσεις. Αλλά δεν θα τις πω, γιατί θα μου πείτε ότι την πάω αλλού τη δουλειά. Οπότε δεν τις λέω. Αλλά τώρα την υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Πρώτον, είναι ποδοσφαιρικό αυτό. Που δεν είναι καλό να χρησιμοποιείς ποδοσφαιρικές εκφράσεις στην πολιτική. Και δεύτερον, δεν μου πάει.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Και τώρα,
1: θυμίζει διάφορα άλλα που λέγαμε.
0: Αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία από εσωστρέφεια δεν κινδυνεύει. Δηλαδή, εσωκομματική αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης δεν έχει. Παλιά η Νέα Δημοκρατία μας είχε συνηθίσει να τσακώνονται τα πρωτοκλασσά τα στελέχη μεταξύ τους, τώρα δεν τσακώνονται.
1: Τώρα είναι και εκτός.
0: Αλλά
1: αυτοί οι οποίοι τσακώνονταν,
0: όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, ο καυγάς που είναι πιθανόν να γίνει είναι αυτός που περιέγραψε ο Άδωνης. Δηλαδή το ότι κάποιοι αγωνιζόμαστε για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι κάθονται στην καρέκλα περιμένοντας το αποτέλεσμα. Και σίγουρα αυτή
1: εντάξει,
0: η μάχη...
1: Εντάξει, είναι διαφορετικό στυλ, έτσι. Αυτοί οι οποίοι μιλάει ο Άδωνης, πάντα δεν μπαίνανε κάθε μέρα στην τριβή και να κάνουν δηλώσεις και να τρέχουν και να δείχνουν.
0: Μα δεν κατάλαβες τώρα. Όλοι είπανε ότι ο Άδωνης το είπε για το Δένδια. Σήμερα έτσι όπως το είπε, δεν το είπε μόνο για το Δένδια.
1: Εντάξει, αλλά με το Δένδια έχει κάποια.
0: Έχει μια χοντρίτσα παραπάνω. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι ο Άδωνης τα έχει και με διαφόρους άλλους υπουργούς. Αλλά τη στοματάρα του θα την ανοίξει όταν θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα της διαδοχής του Μητσοτάκη. Δεν φαίνεται ότι αυτή η ώρα είναι κοντά.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό όμως, έρθει... τι σημασία έχει. Αν οι βουλευτές, όπως ξέρεις, θα ψηφίσουν αυτόν ο οποίος θεωρούν ότι θα τους δώσει την πρώτη θέση. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Άδωνης, τι λέει ο Δένδιας, τι λέει ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής.
0: Ναι,
1: θυμίζω
0: αυτό που
1: ότι
0: λες...
1: στο Πασόκ όταν έγινε αυτή η ιστορία βγήκε ο Σιμίτης, ενώ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι όλοι κουνιόντουσαν και θεωρούσαν ότι κάτι ήταν, αλλά οι βουλευτές ήξεραν μέσα τους ότι αυτός θα τους δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα και τον ψηφίσανε.
0: Μα έτσι λοιπόν και εδώ. Στη Νέα Δημοκρατία το ίδιο είχε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Θυμάσαι ότι στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν βγήκε το πρώτο φαβορί. Αυτοί που όλοι θεωρούσαν ότι θα κάνει υγιεινό περίπατο και θα εκλεγεί, δεν βγήκε ποτέ. Από το 97 που θυμάμαι και μετά, από την εποχή δηλαδή που βγήκε ένας Καραμαλής από τη γωνία, κέρδισε όλους τους Βαρόνους. Οι Βαρόνοι βέβαια τον είχαν επιβάλει, αλλά βγήκε ως μεγάλη έκπληξη αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μετά έχανε το φαβορί. Θυμάσαι τι έγινε όταν παρετήθηκε ο Καραμαλής.
1: Η Ντόρα με τον Σαμαρά.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι η Ντόρα προελάβνει και βγήκε ο Σαμαράς. Μετά, όταν έφυγε ο Σαμαράς, όλοι θεωρούσαμε ότι αυτός που ελέγχει το μηχανισμό είναι ο Μημαράκης, θα βγει ο Μημαράκης.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Άρα και εδώ, όσοι θεωρούν, από τους βουλευτές εννοώ, ότι κάποιος έχει το προβάδισμα να έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού τους ότι όταν αρχίσουν οι γύροι των εσωκομματικών εκλογών μπορεί τα πράγματα να έρθουν τούμπα. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, άλλωστε.
1: Και εξακολουθεί βέβαια ο Μητσοτάκης να έχει. Είδα 29% δημοφιλία ακόμα. Με τον δεύτερο 8 ως κατάλληλος για πρωθυπουργός.
0: Μα τώρα υπάρχει κάποιος που σε αυτή τη στιγμή μπορεί να αμφισβητεί στο Μητσοτάκη? Σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν το τολμάει κανείς καν να το σκεφτεί. Αλλά βέβαια, αν έρθει η ώρα, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, που η Νέα Δημοκρατία ή τη στις εκλογές, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Τώρα, δύο θέματα ακόμα που έχουν την αξία.
1: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί περίμενα μετά τα 500 εκατομμύρια που μοίρασε, και εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Μακρόν εδώ, δηλαδή υπήρξαν κινήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πάνω της. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι 1,5-2 μονάδες είναι κάτω. Μπορεί να παίξει ρόλο, ας πούμε, ο Λαζαρίδης, ο ΠΚΠ και τα όλα αυτά που γίνονται με τα σκάνδαλα, αλλά πάντα θεωρούσα ότι ο κόσμος περιμένει κάτι να του δώσεις για να σε στηρίξει. Και είναι και τα 7 χρόνια βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ότι μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια και μπαίνει στον 8ο, είναι λίγο δύσκολο να συνεπάρει τα πλήθη. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ακόμα πιο κάτω. Αλλά οι κινήσεις του Μητσοτάκη μέσα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του έχει δώσει πόντους, και αυτό εξισορροπεί τη φθορά από την ΟΠΚΠ, της υποκλοπές.
1: Από την άλλη μεριά έχει χάσει όμως, είδες ότι έλεγε η Καθημερινή, 450 εκατομμύρια έχει στοιχήσει τον τελευταίο μήνα τα καύσιμα. Ναι. Επιπλέον.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά που έδωσε σε κάποιους τα ξαναπήρε τώρα το κράτος.
0: Θα τα ξαναδώσει όμως. Ναι. Είδες ότι συζητάνε ότι στον Ιούνιο μπορεί να βγάλουν νέο fuel pass.
1: Μπορεί να βγάλουν.
0: Και είναι βέβαιο ότι το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης θα τα ανοίξει για τα καλά το πουγγί. Λοιπόν, αλλά μην κρίνεις και από τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει χιλιάδες φορές.
1: Όχι, δεν κρίνω.
0: Οι δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου που είναι απογοητευμένο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Περίμενε ότι τα οικονομικά θα ήταν καλύτερα. Που είναι δύσκολο τα οικονομικά να πάνε καλύτερα.
0: Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων μετά από αυτό που πέρασε, δεν γίνεται. Ναι. Και όσοι λένε ότι γίνεται, απλώς ψαρεύουν στα θολά νερά.
1: Γιατί λοιπόν, θυμίζουμε, όπως λέει η Εργάνη, ότι το 60-65% του κόσμου ζει με ένα χιλιάρικο, 1100 καθαρά.
0: Ο μεγάλος κίνδυνος του Μητσοτάκη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το κράτος. Το κράτος είναι η αχίλλειος πτέρνα κάθε κυβέρνησης. Μπορεί να σε προδώσει ανα πάσα στιγμή και να εξοργήσει την κοινή γνώμη από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα που διάβαζα χθες. Αυτό που έγινε στα λεωφορεία.
1: Αυτό που είπε ο Κυρανάκης, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε διαβάσει και το γνωρίζετε.
1: Είναι ντροπή για την ακριβία.
0: Οι οδηγοί στα λεωφορεία είναι 2.700. Διέταξε ο αρμόδιος υπουργός, θα μας τα πει και την Τρίτη αναλυτικά που θα τον έχουμε στο στούντιο, μία έρευνα γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί οδηγοί που δεν πάνε στη δουλειά τους επικαλούμενοι λόγοι υγείας. Γιατί αρρωσταίνουν.
1: 65% του κόσμου ζει με ένα χιλιάρικο, 1100 καθαρά.
0: Ο μεγάλος κίνδυνος του Μητσοτάκη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το κράτος. Το κράτος είναι η αχίλλειος πτέρνα κάθε κυβέρνησης. Μπορεί να σε προδώσει ανα πάσα στιγμή και να εξοργήσει την κοινή γνώμη από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα που διάβαζα χθες. Αυτό που έγινε στα λεωφορεία.
1: Αυτό που είπε ο Κυρανάκης, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, δεν ξέρω πόσοι το έχετε διαβάσει και το γνωρίζετε.
1: Είναι ντροπή για την ακριβία.
0: Οι οδηγοί στα λεωφορεία είναι 2.700. Διέταξε ο αρμόδιος υπουργός, θα μας τα πει και την Τρίτη αναλυτικά που θα τον έχουμε στο στούντιο, μία έρευνα γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί οδηγοί που δεν πάνε στη δουλειά τους επικαλούμενοι λόγοι υγείας.

0: Είναι ντροπή για την ακριβία.
1: Οι οδηγοί στα λεωφορεία είναι 2.700. Διέταξε ο αρμόδιος υπουργός, θα μας τα πει και την τρίτη αναλυτικά που θα τον έχουμε στο στούντιο, μία έρευνα γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί οδηγοί που δεν πάνε στη δουλειά τους επικαλούμενοι λόγοι υγείας. Ναι. Γιατί αρρωσταίνουν
0: ασθένεια,
1: ναι. οι οδηγοί των λεωφορείων. 700 οδηγοί από τους 2.700 δεν πάνε κάθε μέρα στη δουλειά τους γιατί δηλώνουν ασθένεια. Τι αποκαλύφθηκε? Ότι αυτοί οι μάγκες πηγαίνανε ένα χαρτί από τον γιατρό, παίρνανε την αναρωτική άδεια και πηγαίνανε μετά και κάνανε μεροκάματο στα τουριστικά λεωφορεία που έχουν αυξηθεί στην Αθήνα, έχοντας δύο μισθούς. Παίρνανε το μισθό από το νοσί, παίρνανε και το μισθό από τα τουριστικά λεωφορεία και ψάχνανε οδηγούς να βγάλουν τα δρομολόγια τα λεωφορεία και δεν βρίσκανε. Και ακούμε κάθε τρεις και λίγο, λεωφορεία έχουμε, προσωπικό δεν έχουμε.
0: Δεν είναι χοντρό σκάνδαλο αυτό?
1: Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο. Και αναρωτιέμαι, έπρεπε ο υπουργός.
0: Και πληρώνονται αυτοί από εμάς.
1: Εγώ λέω και κάτι άλλο. Η διοίκηση του ΟΣΥ τι κάνει? Δεν πήρε χαμπάρι?
0: Ύπνο βαθύ.
1: Ύπνο βαθύ. Τα έχουν κάνει πλακάκια. Και σου λέει, άσε τώρα τα παιδιά με ένα μισθό να πάρουν και έναν δεύτερο. Δεν υπάρχει αυτονότητα. Δεν υπάρχει. Ή υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα τα οποία.
0: Δεν θυμάσαι επίσης, γινόταν, δεν γίνονται μόνο εκεί. Δεν θυμάσαι καθηγητές οι οποίοι δεν πήγαν στα σχολεία τους κτλ. Και ένα τεράστιο νούμερο είχαν, κάναν άλλες δουλειές.
1: Αστυνομικοί που κάνουν βραδινές δουλειές. Είναι διάφορα τέτοια τα οποία όταν αποκαλυφθούν λες, μα τι κάνεις? Κυβερνάς. Επιτελικό κράτος, μετά μου λες, τι επιτελικό κράτος, 700 οδηγοί να λείπουνε. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πού θα καταλήξει η έρευνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η έρευνα θα έχει ψωμί. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΔΕΗ είναι ο μεγάλος, ο επίσημος χορηγός του Final Four της Ευρωλίγκας. Ελπίζουμε ότι από σήμερα θα έχουμε δύο ομάδες στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Και μιας και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, η ΔΕΗ σας προσφέρει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, συν μια άλλα σειρά συλλεκτικά δώρα, εφόσον μπείτε στο energyoutloud.gr και δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr, δηλώστε τη συμμετοχή, γιατί μπορεί ξαφνικά μπορεί να βρεθείτε με εισιτήριο για το Final Four.
0: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 λεπτά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: ασκείς από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολή. Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, στο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τις ιρανικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε νωρίτερο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Από σήμερα αυτό αλλάζει.

0: Αυτό το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και του Νότη δύο φορές, γιατί το γράψε ο πατέρας του. Και σας είπαμε ότι τα τραγούδια εδώ δεν παίζουν για πλάκα, παίζουν γιατί έχουν λόγο. Έχω δίπλα μου αυτή που όλοι περιμένετε. Πρέπει να σας πω, κυρία Σία Κοσιόνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Οι ακροατές που συνεχώς σχολιάζουν την επικαιρότητα, από την ώρα που μπήκαμε ένα πράγμα ρωτάνε: θα έρθει Σία σήμερα? Θα έρθει Σία σήμερα? Οπότε Σία, πες μας για την επικαιρότητα. Ναι, να μιλήσουμε
1: κάτι. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Άσε μας ρε Σία που θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, έκανα το λάθος και φίλησα πιθανό φορέα Χανταϊού, Νότι Παπαδόπουλο, και δεν θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Πλάκα μου κάνετε. Πρώτα τον φίλησα και μετά που το απονότησε, λέω: oh shit.
0: Άκουσε, μη φοβάσαι, και εγώ το πέρασα αυτό το δίλημα.
1: Α, νόμιζα πέρασες Χανταϊό, πήγα να χαρακωθώ πραγματικά.
0: Όχι.
1: Πόσα κρούσματα πια να συναντήσω.
0: Δεν τον πλησιάζει ούτε ο Χανταϊός.
1: Έτσι. Λες, όχι μωρέ, παρεξηγημένο.
0: Δεν τον πλησιάζει, ούτε ο κορονοϊός τον πλησιάζει.
2: Γιατί την υδρώνω τη φανέλα.
1: Την φανέλα. Παιδιά, πάντως αυτό με το Χανταϊό είναι η μέρα της μαρμότας. Ό,τι ακριβώς μας λέγανε, τα ίδια μας λένε. Ελπίζω αυτή τη φορά να λένε αλήθεια, να έχουν δίκιο.
0: Να σου πω,
1: το γύρισα, άλλαξα το θέμα ή όχι?
0: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι θα αλλάξεις το θέμα?
1: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Να μην συνεχίσεις και να μας μιλήσεις για μας. Μίλα μου για σένα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι, επειδή βλέπω ότι συστηματικά αποφεύγεις όλες τις δηλώσεις και μπράβο σου που το κάνεις, ακόμα ο κόσμος έχει την απορία, την οποία πρέπει να αντιλύσουμε. Αν σήμερα θα πεις το τελευταίο δελτίο, πες το λοιπόν.
1: Κοίτα, ήρθε τώρα ο Χιώτης να βγάλει είδηση, έτσι, δηλαδή.
0: Τι είδηση?
1: Δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε, αν τη δώσουμε στο Χιώτη. Άντε, επειδή είσαι φίλος, ρε Χιώτη. Τι θες να ακούσεις?
0: Αυτό που σε ρώτησα.
1: Τι απάντηση θες να πάρεις?
0: Θα πεις το κάνω τελευταίο δύσκολο. Δελτίο σήμερα.
1: Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα.
0: Πώς νιώθεις?
1: Ελπίζω όχι τη ζωή μου.
0: Όχι ρε, ποια ζωή σου? Είσαι με τα καλά σου τώρα. Πώς νιώθεις?
1: Νιώθω πολύ περίεργα.
0: Εδώ νιώθουμε εμείς.
2: Πόσα σήμερα χρόνια είσαι εδώ?
1: 20.
2: 20 χρόνια.
1: Ναι. Ήμουν 26 και είμαι 46.
0: Πω.
1: Εντάξει, καλή είμαι ακόμα, βλέπω.
0: 26 στο Sky, 26 στο Δελτίο, περίμενε τώρα.
1: Όχι, 26 ήμουν όταν ήρθα, αρχικά κάνοντας ρεπορτάζ, μετά στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στο Δελτίο πότε μπήκες?
1: Το Σεπτέμβριο του 2006.
0: Το 2006.
1: Ναι.
2: Άρα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, πολύ μικρή, πολύ άγουρη, μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία, την άρπαξα από τα μαλλιά.
0: Και τις έδωσες να
1: δούλεψα πάρα πολύ, έχοντας πλήρη επίγνωση των κενών μου, της απειρίας μου και της μη ετοιμότητάς μου να αναλάβω κάτι τόσο βαρύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό που ξεκλείδωσε οτιδήποτε συνέβη από εκεί και πέρα. Διότι όταν ξέρεις ποιος είσαι, όταν έχεις επίγνωση του ποιος είσαι, μπορείς να κατανοήσεις τι χρειάζεσαι για να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Επομένως, τι χρειαζόταν στην περίπτωσή μου? Χρειαζόταν να σκύψω κάτω το κεφάλι, να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω σκληρά. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, ατελείωτες ώρες. Οι άνθρωποι που είμαστε εδώ από τις πρώτες μέρες το ξέρουμε πολύ καλά. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα. Νομίζω ότι χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που αφήνει ιστορία στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, στο χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που φτιάξαμε, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου, για αυτούς που παραμένουν, για αυτούς που φύγανε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα χαιρετήσω αυτές τις μέρες, οι οποίοι όμως έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Χωρίς αυτούς προφανώς δεν θα ήμουν τίποτα. Γιατί δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί η τηλεόραση, όπως και το ραδιόφωνο, είναι ομαδικά αθλήματα. Λοιπόν, άμα ξέρεις να παίζεις μπαλίτσα σε μια ομάδα, θα προχωρήσεις. Άμα δεν ξέρεις,
0: επίτρεψε, θα μείνεις με την μπάλα εδώ.
1: Να κάνεις γκελάκια, που λέει ο γιος μου. Του λέω αγγελάκια, όχι γκελάκια, αγγελάκια, σαν τη γιαγιά μου. Δεν άκουγε. Γκελάκια ρε μάνα.
0: Κάτι εδώ, γιατί τα τελευταία 8 χρόνια έγινα κι εγώ μέλος αυτής της ομάδας. Και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα πίσω από την κάμερα πριν βγεις για να καλησπερίσεις για το δελτίο. Αυτό που εγώ ένιωσα και το ξέρω περισσότερο από τον Νότι, γιατί ο Νότις δεν το ζει από το πρωί στο βράδυ όπως προετοιμάζουμε το δελτίο, είναι ότι έχεις ένα μοναδικό ταλέντο να συνθέτεις την ομάδα. Είσαι ο συνδετικός κρίκος ανθρώπων που είναι αυτόφωτες προσωπικότητες μεν, αλλά έχεις την ικανότητα να κρατάς μια μπακέτα και να μας συνδέεις μεταξύ μας. Εγώ αυτό το ζω 8 χρόνια τώρα και το θαυμάζω, γιατί δεν το έχω ξανασυναντήσει στην ελληνική τηλεόραση.
2: Μοιράζει μπάλα, δηλαδή. Μοιράζει μπάλα.
0: Η Σία.
1: Σταματήστε,
0: ξέρει πώς...
1: Τώρα δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό, με κοροϊδεψες.
0: Εννοείται. Αλλιώς πώς θα το έκανα. Κατακάνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
1: Θα έπρεπε να τέλος, το. Στο τέλος, θα πούμε μια κουβέντα, λέω άντε, στο τέλος.
0: Στο τέλος είμαστε. Τι είμαστε, στην αρχή περνάει πολύ.
1: Ενδιευρία ενία.
0: Ναι. Θέλω να πω Νότι, το λέω στον Νότι, ότι η Σία έχει το ταλέντο να έχουμε να πούμε πέντε. Μια είδηση να την ντύσουμε πέντε άνθρωποι και να μοιράζει έτσι το παιχνίδι, που να μην συμπίπτουμε μεταξύ μας και να γινόμαστε μέρος ενός σεναρίου. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Είτε σχολιάζω εγώ στο δελτίο με τον Καντέλη, είτε ο Παπαχελάς με τον Τζίμα, είτε ο Αντζολέτος με τη Βλεπάκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό ταλέντο και στην κάμερα φαίνεται ως μια φυσιολογική συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι και εμπειρία και επίσης, ξέρεις, από... Τι περιγράφεις αυτή τη στιγμή? Περιγράφεις μια ζύμωση και περιγράφεις μια συνεννόηση μεταξύ αυτό. Ανθρώπων. Υπάρχει εκπομπός, δέκτης και ξανά εκπομπός.
0: Λοιπόν, μεταξύ κάποιων ανθρώπων.
1: It takes two to tango, προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Μια ομάδα η οποία βγάζει το δελτίο και συνεννοείται μεταξύ της.
1: Έχουμε ένα πράγμα να υπερηφανιζόμαστε στο Sky, είναι το υψηλό επίπεδο των συνεργατών. Θέλω να πω ότι ξαναλέω ότι όλο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί εάν δεν υπήρχε αυτό το επίπεδο συνεργατών. Και όταν λέω επίπεδο, λέω και δημοσιογραφικό επίπεδο και ηθικό επίπεδο. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία αυτό που βιώνω αυτές τις μέρες, αυτή την αγάπη και αυτή την αναγνώριση και αυτό το σεβασμό. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου, δηλαδή πραγματικά θα το θυμάμαι για πάντα, και αξίζει τον κόπο, αξίζει κάθε στιγμή. Είναι, ρε παιδί μου, η δημοσιογραφία, τώρα φύγουμε από μένα, είναι ένα επάγγελμα πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό, αλλά σε κάνει τόσο πλούσιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πλούσιο μέσα σου. Αυτά που έχουμε ζήσει, ο τρόπος που τα έχουμε βιώσει, οι αγωνίες, οι απογοητεύσεις, τα σοκ, σοκ σε real time και να πρέπει να το διαχειριστείς. Και σε γιώνουν τόσο πολύ όλα αυτά, αλλά
2: η
1: και
2: ομορφιά,
1: σε φέρνουν
2: ομορφιά,
1: τόσο κοντά στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Όταν έχεις μια κοινή εμπειρία με έναν άνθρωπο στη ζωή σου, δημιουργούνται δεσμοί. Σκέψτε τώρα πόσες κοινές εμπειρίες έχουμε ζήσει όλοι εμείς εδώ μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι που λένε.
1: Εγώ νιώθω, πώς πω, θα μπορούσα να λέω οι φίλοι μου, όχι οι συνεργάτες μου.
0: Είμαστε οικογένεια. Πες μου κάτι, έχω πάντα την απορία και δεν το έχουμε συζητήσει ότι κατηδίαν. Αν σου ζητήσω την πιο δύσκολη στιγμή που πέρασες και έπρεπε να διαχειριστείς στον αέρα, ξεχωρίζεις κάποια έτσι αυθόρμητα? Γιατί είχες αρκετές.
1: 20 χρόνια είναι μια ζωή. Mm-hmm. Στην πρώτη γραμμή. Είναι πολλές, δεν είναι μία.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή...
0: Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις?
1: Τη μέρα που έγινε το PSI, ας πούμε, ήταν καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρεοκοπήσαμε. Είχα σκεφτεί,
2: χάσει τα λεφτά τους,
1: σκεφτόμουν ένα μήνα περίπου πώς θα πω εκείνη τη μέρα την καλησπέρα. Γιατί το ξέραμε ότι έρχεται, θέλω να πω, γι' αυτό το σκεφτόμουν ένα μήνα.
2: Είχες μικρόφωνο και μην μπορείς να βγει η φωνή σου?
1: Αυτό μου συνέβη όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως, θάνατο παιδιών κυρίως.
2: Θυμάμαι μια.
1: Ας πούμε, θυμάμαι την υπόθεση της μικρής Άννη, που ήταν η μόνη στιγμή που δεν ήταν απλώς ότι ήθελα να κλάψω. Για να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροατριές μας, ήταν αυτή η φρικτή υπόθεση ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του. Ήθελα να κάνω εμετό. Δηλαδή είχε ανακατευθεί το στομάχι μου. Δεν μπορούσα καθόλου να το διαχειριστώ. Πολέμους, πράγματα, και επίσης απώλειες δικών μας ανθρώπων. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια Έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε αποχαιρετήσει.
1: Έχουμε αποχαιρετήσει, έχουμε παντρευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε γεννήσει, έχουμε. Τα έχουμε κάνει όλα.
2: Έχουμε ζήσει.
1: Έχουμε ζήσει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, για να μην στο κάνω πολύ δύσκολο.
1: Μου το έχει ήδη κάνει πολύ δύσκολο και ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις.
0: Πάρε μια ανάσα να πάμε στις διαφημίσεις που πρέπει να πάμε και μετά θα στο κάνω ακόμα πιο δύσκολο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Ειδικό της μου.
2: Και να πω λοιπόν τώρα στα δύσκολα ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσα στο δικτύο κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Κουπόνς. Κουπόνς.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: τώρα μπορείς να κλάψεις όσο θες.
1: Δεν θα κλάψω ρε Χιώτη.
0: Σιγά που δεν θα κλάψεις.
2: Είσαι πολύ μέλος ρε Χιώτη, αλήθεια
0: σου. Άσε μας ρε φίλε.
1: Αυτοί
0: λοιπόν,
1: που μένουν και αυτοί που
0: καθάσεις,
1: θέλω να πω ότι
0: όλοι οι στενοί συνεργάτες της ΣΥΕΣ.
1: Θα αρχίσω να μοιράζω κόλυβα και παξιμαδάκι έτσι όπως το πας.
0: Αγάπη μου, σε αποχαιρετούμε από το Sky προσωρινά. Δεν σε αποχαιρετούμε ως φίλοι.
1: Αλίμονο,
0: αυτό
1: προφανώς.
0: Θέλω να πω λοιπόν, ότι εμείς, εσύ νομίζεις ότι αυτό το βιώνεις μόνη σου. Καταλαβαίνεις από χθες και σήμερα ότι το βιώνουμε όλοι μαζί, δεν το βιώνεις μόνη σου.
1: Το καταλαβαίνω απολύτως και με συγκινεί υπερβολικά πολύ.
0: Είπα όταν έφυγε πολύ. Και ο Βασίλης ο Παπαδρόσος ότι δεν αποχαιρετιόμαστε πραγματικά. Γιατί καταρχάς είναι η δουλειά μας έτσι. Έχουμε αποχαιρετηθεί και έχουμε ξανασυναντηθεί 2-3 φορές μέσα στην καριέρα μας.
1: Το ιστοεπανιδίν στη δημοσιογραφία είναι.
0: Το είπε και ο Αλέξης χθες στο δελτίο. Ότι το ιστοεπανιδίν στη δημοσιογραφία είναι κανόνας πια, δεν είναι η εξαίρεση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας τίμησες με αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και μιλάω εγώ που από αυτούς που είναι εδώ νομίζω ότι είμαι ο νεότερος στην ομάδα, όλοι οι άλλοι είναι παλαιότεροι.
2: Για να ακούσουμε όμως τώρα, σταμάτουμε λόγω ρε Βασίλη.
0: Πες ρε μαλάκα,
1: πάντα ήθελα
2: να ακούσω καμία ιστορία.
0: Πάντα κοντά ρε
1: παιδιά. Πάντα ήθελα να δώσω στον αέρα του Γιάννη Παλιούρα, θα το ξαναπώ στον αέρα, θα σε ξεφτυλίσω.
3: Εντάξει, πολύ θα είσαι.
1: Θα σε ξεφτυλίσω.
0: Μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο.
1: Του είπα, με πόνο τον πήρα κάπου από τη σταδία του Πανεπιστημίου, δεν θυμάμαι που είχα φάει ένα δακρυγόνο στο κεφάλι. Και του λέω: πρέπει να γυρίσω, δεν αντέχω άλλο τα μάτια μου, δεν βλέπω τίποτα. Έχουν χαθεί τα πάντα. Και μου λέει: αν δεν στάξει αίμα από το μάτι σου, δεν θα γυρίσει πίσω.
4: Είναι φυσιολογική απάντηση. Μια απόλυτα φυσιολογική απάντηση.
1: Για να δείτε τι σημαίνει δημοσιογραφία, τηλεοπτική δημοσιογραφία.
0: Έχετε από 30 δευτερόλεπτα. Μαρία Δουρουδή.
5: Καλά, εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό, γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί με τις ιστορίες. Έχουμε πάει να κάνουμε συνέντευξη στον Πιέρ Μοσκοβισή, θυμάσαι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάλι εν μέσω δακρυγόνων.
5: Ναι, η Σία, ξέρετε, είναι πανύψηλη, είναι πολύ ωραία, φοράει ένα γαλάζιο κοστούμι, δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και τη βλέπει. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί ο Μοσκοβισή δεν την είδε. Εγώ ήμουν με μία πούδρα και μου είπε να πάω να του βάλω και πούδρα. Να του βάλω και πούδρα. Και πήγα και άρχισε και μου μιλούσε λίγο στα γαλλικά, αλλά λίγο κάπως εγωιτευμένος. Και κοίταζα μια Θυσία, μια εμένα. Και έλεγα δεν μπορεί, δεν την έχει δει. Πάω λοιπόν, τη το λέω αυτός, κάπως περίεργα μου μιλάει. Και μου λέει Θυσία, δεν πειράζει, έχουμε ανάγκη σαν χώρα να πάρουμε λεφτά. Αν είναι να βλέπει για σένα, δεν πειράζει.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Δεν το θυμάμουν,
5: ναι.
0: Ελάτε παιδιά, μπείτε.
3: Εγώ επειδή την ξέρω 20 χρόνια, αλλά και τα 20 χρόνια συνεργαζόμαστε, νομίζω ότι τα καλύτερά μας έρχονται τώρα που δεν θα συνεργαζόμαστε.
1: Καταρχάς τα καλύτερά μας έρχονται τώρα, γιατί θα έχουμε ένα μωράκι, με το καλό να το υποδεχθείτε και να το υποδεχθούμε όλοι.
0: Ο Γιάννης σε λίγο θα γίνει μπαμπάς, το ευχόμαστε με το καλό.
3: Για τη ΣΥΕ, παιδιά, είναι η εκπομπή.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία. Αλλά
1: προσπαθώ από την πρώτη στιγμή να το γυρίσω σε παρασύρι,
3: Βασίλη, και θολώνει το μήνυμα. Δεν το παίρνω. Όχι, θολώνει το μήνυμα σε παρασύρι, να φύγει από αυτήν την κουβέντα.
0: Ναι, γιατί
1: τακτική από προσανατολισμό.
0: Θα κλάψω ρε κερατά. Παρότι μου ντυστήσατε, δεν θα κλάψω. Έλα, Αντώνη, Αντώνη σαν
1: το εκπαίδευση, βαριά.
6: 2008 ήρθα εγώ εδώ, πριν 18 χρόνια. Θυμάμαι τη Σία πάνω στο δεύτερο, πρώτη φορά που την είδα να έρχεται να ζητάει φωτιά από ένα συνάδελφο. Καπνίζαμε τότε, κάτω.
1: Πολύ κιόλας.
6: Λέω, τι ψηλή είναι αυτή. Την είχα δει μόνο στην τηλεόραση. Και μετά με τη Σία βεβαίως, 2015.
1: Έχουμε καπνίσει πολλά τσιγάρα.
6: Ακριβώς. Ταξίδια στις Βρυξέλλες, αυτό είναι που ψάχναμε το βαρουφάκι που έφυγε από το Eurogroup. Και έρχονται κι άλλα. Φίλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα
0: άλλος,
1: πολύ.
0: Άλλος, τι σβούλεται αγορεύει. Έλα, Χρύσα.
1: Ο Αντώνης είναι από τους πρώτους που μιλάω κάθε πρωί. Να ξέρετε.
0: Θες, οκ. Μην μιλήσεις.
7: Okay, θέλω, αλλά δεν μπορώ.
8: Ναι, και εμείς θα έχουμε.
3: Παιδιά, κονιάκ θα έχει μετά.
7: Ωραία, πού να πάω.
0: Εδώ, έλα.
7: Εγώ γνωρίζω
0: τη Σία
7: από το... Χρύσα,
0: η είναι επικεφαλής των διεθνών.
7: Από το 2007, είμαστε σχεδόν 20 χρόνια συνάδελφοι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτός ο όρος, συνάδελφοι. Είναι σπάνιο πλάσμα, είναι σπάνιο συνεργάτης.
0: Θα κλάψει.
7: Ναι, δεν μπορώ. 20 χρόνια της το είπα και προσωπικά. Δεν έχω ακούσει για αυτήν την ίντρικα, δεν έχω ακούσει πισόπλα τα μαχαιρώματα, δεν έχω ακούσει υποκρισίες, ρουφιανιές και όλα αυτά υπάρχουν πολύ στο χώρο μας. Και ήταν για μας και για τους παλιούς του Sky οδηγός, φάρος σε αυτό το πράγμα. και προφανώς και για τους, για τους υπόλοιπους που ήρθαν αργότερα. Ένα πράγμα που θυμάμαι και δεν το ξεχάσω, είναι ίσως χαρακτηριστικό. Είναι ένα από τα πολλά τώρα, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Φαντάζομαι
8: να μιλήσεις.
1: Δημοσιογράφη, παιδί μου. Φέρνουμε το μικρόφωνο.
7: Θυμάμαι αρχισυντάκτη, στα πολύ νιάτα μας τότε, γιατί είμαστε και συνομήλικες, να της λέει σε μια σύσκεψη, ρε, πώς ήρθες έτσι σήμερα, είσαι σαν παιδάκι, να μην ξανάρθεις έτσι στη δουλειά. Και τη σύνα του λέει, άι σε μαζί, άι παράτα μας ο Γιάννη. Αυτό το άι παράτα μας λέει και σήμερα η Σία σε όποιον προσπαθεί να την κάνει να μην είναι ο εαυτός της, γιατί παραμένει ο εαυτός της όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ σας
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σία, θα κάνω εγώ τον επίλογο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις χαρές που μας χάρισες.
1: Δεν θα
0: τόσα
1: το
0: χρόνια χαρές ποτέ. Και πλάκες. Περάσαμε ποτέ, πάρα ποτέ. Πολύ ωραία μαζί σου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Όφηβε.
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
11: Sky 100,3.
10: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
12: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
13: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
12: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
13: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
12: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Φρικτορία Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659.
14: www.frictoria.com.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Επιμένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάγη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα σήμερα. Εντείνεται το μυστήριο με αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα. Στις έρευνες και ο στρατός και η ΕΕΠ είχε αναμένες τις μηχανές, το ντρόουν. Τα συγκεκριμένα έχουν εμπλοκεί και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άγνωστο ποιοι και με ποιο σκοπό ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Οι αρχές ακόμη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, θέλουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν, από πού προέρχεται, εάν χάθηκε επαφή με το χειριστή του, εάν βρέθηκε κατά λάθος εκεί. Όλες οι
2: έρευνες
1: είναι σε εξέλιξη.
3: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Θα το δούμε στη συνέχεια του. Μπλόκο στα πατίνια για τους ανήλικους βάζει η κυβέρνηση. Εξαγγελίες υπουργών δείχνουν ότι έρχεται πολύ σύντομα απαγόρευση και κανόνες. Κάτι δηλαδή που το κράτος δεν έκανε ποτέ, όχι τους κανόνες, αλλά να το ελέγξει, να ελέγξει αν τηρούνται αυτοί.
4: Δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται. Βλέπουμε πολλές φορές στον δρόμο, ειδικά και τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπει.
5: Επιμένω και λέω στους γονείς, προτροπή, συμβουλή, μην δίνετε αυτά τα οχήματα στα παιδιά σας ως παιχνίδια, πρέπει να τα προστατεύετε και να μην τα αφήνετε εκτεθειμένα.
0: Και είχαμε και νέες βολές Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Σε συντονισμό φαίνεται να βρίσκεται και ο τουρκικός τύπος με τον Ερντογάν που με πύρινα άρθρα δεν βάλει κατά του Ισραήλ μόνο, αλλά βάζει στο ίδιο κάδρο Ελλάδα και Κύπρο.
6: Λένε ότι αυτό που πάει να κάνει το Ισραήλ στην Κύπρο και με τα ελληνικά νησιά δείχνει ότι προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Άλλη μια θεωρία, το ακούσαμε και από τον Μπαχτσελή αυτό από τον κυβερνητικό
7: Βέβαια.
6: Εταίρο.
7: Δεν υπάρχει περικύκλωση, αλλά σίγουρα το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να μονοπολίσει και να ηγεμονεύσει την Αραβική Μέση Ανατολή. Δεν έκανε όλα αυτά το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για να αντικαθιστήσει τους μουλάδες της Τεχεράνης με τους ισλαμιστές του Ερντογάν.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πρώτα ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο, φίλες και φίλοι. Και έχει αρχίσει σταδιακά, όπως κάθε σχεδόν Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού, αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση στο ύψος του Πέτρου Ράλη και μετατρέπεται σε αραιό μποτιλιάρισμα στο ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτή η εικόνα κατά το μάλλον η ήτον επικρατεί. Στην έτερη εθνική, στην Αθήνα Κορίνθου, μετά την αρχαία Αφαία, τον οικισμό της Αφαίας, συναντάτε προβλήματα μέχρι να φτάσετε στα δηληστήρια, αλλά λόγω εργασιών να ξέρουν και όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα πως στον Ασπρόπυργο δεν θα πρέπει να τρέχουν γιατί θα συναντήσουν σταματημένα οχήματα μπροστά τους. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση ευτυχώς, αλλά υπάρχει κίνδυνο σε συγκεκριμένο σημείο. Πηγαίνω στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στον άξονα Πειραιός Σταδίου που είναι ακινητοποιημένος, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ και δείχνουν ότι οι τιμές, ιδιαιτέρως σε ορισμένες κατηγορίες όπως κρέας, φρούτα, λαχανικά και ενίκεια, καλά για καύσιμα δεν το συζητάμε, όχι απλώς έχουν αυξηθεί αλλά έχουν εκτοξευθεί. Βεβαίως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ανακοίνωση της Ελστάτ δεν έρχεται να μας αποκαλύψει κάτι, επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουμε καθημερινά, το βιώνει ο κάθε φορολογούμενος, το βιώνει κάθε νοικοκύριο.
9: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή, τα έχουμε χάσει, τα έχουμε χάσει.
10: Τα έχουν ακριβήνει πολύ πιστεύω το τελευταίο καιρό, δηλαδή και για φοιτητής βγαίνω δύσκολο.
11: Ψωνίζετε βασικά?
10: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
12: Ακρίβεια, ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε. Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορομάντιλα.
11: Και πόσο παραπάνω δίνετε δηλαδή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
12: Περίπου 20 ευρώ, 30 παραπάνω.
13: Εδώ και τα απλά μπισκοτάκια που πήγαν στον εγγονό μου, από 60 πήγαν 68, πήγαν 72, φτάσαν στα 90 λεπτά.
14: Χάλια, άστα. Όλα τα έχω κόψει, το κρέας, μακριά.
11: Πόσο αυξήθηκε?
2: Πολύ αυξήθηκε, παιδί μου. Εγώ έπαιρνα 3 κιλά κιμά το μήνα για να περνάμε και τώρα το έχω κόψει, δεν παίρνω.
14: Βλέπουμε το άθροισμα στο λογαριασμό, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Περίπου οι τιμές έχουν ανέβει 15-30%. Ψωνίζω αυστηρά με λίστα. Σπάνια να πάρουμε κάτι επιπλέον.
11: Υπάρχουν αυξήσεις μόνο. Μειώσεις, δυστυχώς δεν έχω δει κάτι. Πόσο δίνουμε κάθε μήνα?
15: Σε σχέση με πέρσι.
11: Τουλάχιστον 200 ευρώ παραπάνω.
0: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κάθε ένας από εμάς, το κάθε νοικοκυριό, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, καταλαβαίνει πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι τιμές, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες. Απλώς το μόνο που γίνεται είναι να έρχεται η Ελστάτ και να το ποσοτικοποιεί αυτό το οποίο ζούμε. Και ο Νίκος Φιλιππίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο σήμερα, Νίκο.
16: Όχι, όχι, είναι το πιο σημαντικό, Σπύρο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλώς ήρθες.
16: Κάπως προσπαθήσαμε το προαναγγείλουμε από χτες, το 5.
0: Ναι, θυμάμαι,
16: το
0: 5,
16: το είπαμε, αλλά όχι, 5,4 δεν περίμενα. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε 5,4. Από 3,9 τον προηγούμενο μήνα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η Eurostat το μέτρησε στα 4,6 και ήμασταν η πέμπτη υψηλότερη. Τώρα είμαστε στην τριάδα.
0: Θα κόβω τα ρεπορτάζ σου για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ακούγοντας τον Νίκο Φιλιππίδη μπορεί να έχει μία γνώση για το τι του έρχεται. Γιατί χθες είπαμε για το πληθωρισμό που καταγράφεται στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ.
16: Ακριβώς.
0: Γύρω στο 2,5%. Και πάνω εκεί ήσουν εσύ που είπες ότι μην κοιτάς το 2,5%, άστο αυτό το 2,5%, Σπύρο μου λες, αύριο να δεις τι μας έρχεται.
16: Ναι.
0: Ήρθε.
16: Λοιπόν, προϊόντα μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ότι είναι μικρές συνήθως οι μεταβολές. Είναι συν 1, μείον 1, μείον 2, συν 2.
0: Είναι πόσο να φτάνει μέσα σε ένα μήνα κάτι.
16: Κάποια λογικά. Φυσικό αέριο συν 39,5 σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα. Από τον Μάρτιο στον Απρίλιο. Πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1. Ενέργεια. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνα. Συν 15,9 στα εισιτήρια κατευθείαν.
0: Ναι.
16: Φεύγουμε από τα άλλα καύσιμα 8,6, 5,7.
0: Εντάξει,
16: το καταλαβαίνουμε.
0: Μέχρι εδώ, σε μέχρι αυτό εδώ το πεδίο, κινούμαστε σε ένα πεδίο το οποίο μάλλον το περιμέναμε.
16: Ωραία. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία. Είναι η διενυκτερεύση μας. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 10,2%. Τι έχει γίνει ξαφνικά? Από το Μάρτιο στον Απρίλιο.
0: Δεν είμαι σε θέση.
16: Προφανώς είναι τα ξενοδοχεία του Πάσχα. Τα ξενοδοχεία του Πάσχα, ναι, τα πληρώσαμε ακριβά.
0: Ναι.
16: Συνεχίζουμε. Ζυμαρικά, μέσα σε ένα μήνα συν 4%. Τα μακαρόνια να ανέβουν σε ένα μήνα 4%, ενώ υποτίθεται ότι δεν έχουν ανέβει οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και αυτό μας διαβεβαίωναν το προηγούμενο διάστημα. Τα κρέατα.
0: Συγγνώμη, όταν λέμε για μακαρόνια, δεν φτιάχτηκαν το τελευταίο 15ήμερο να πεις ότι είναι τα λιπάσματα ή κάποιοι παράγοντες που έχουν να κάνουν
16: καμία σχέση με τον πόλεμο. Ούτε τα ξενοδοχεία έχουν σχέση με τον πόλεμο. Τα ζυμαρικά έχουν ανέβει προφανώς γιατί έχουν περάσει αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του σιταριού. Οι τιμές των παραγωγών φέτος, του παραγωγού φέτος του Έλληνα, στο σκληρό σιτάρι και στο μαλακό, ήταν χαμηλές. Και αρκετά χαμηλές, θα έλεγα.
0: Ναι.
16: Κρέατα, μέσα σε ένα μήνα. Συν 2,5 το χοιρινό, συν 5,7 το αρνί και το κατσίκι. Τα αφήνουμε γιατί πάμε τώρα σε ετήσια βάση. Εδώ τώρα είναι που μετράμε πόσο έχει ακριβήνει η ζωή μας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πώς ήταν πέρσι και πόσο εμείς έχουμε φορτωθεί. Αν προσθέσετε και κάνετε μια αντιστοιχία, αν έχουν αυξηθεί τόσο τα εισοδήματά σας, είτε επειδή πήρατε αύξηση στη δουλειά, είτε επειδή μειώθηκε ο φόρος, θα μιλήσουμε γι' αυτό, από τα μέτρα της κυβέρνησης, είτε πήρατε κάποιο επίδομα, θα πρέπει να αφαιρέσετε εδώ τον πληθωρισμό. Ποιος είναι? Μοσχάρι, συν 19,2 μέσα σε ένα χρόνο.
0: 20% πάνω.
16: Τρέχει δηλαδή ο ρυθμός αύξησης στην τιμή του μοσχαριού με ρυθμό 19,2. Αρνί και κατσίκι, 13,3. Το μοσχάρι είναι διεθνές φαινόμενο. Το αρνί και κατσίκι είναι χώριος λόγος, είναι ευλογιά. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά είδη, δες πως επηρεάζονται όλα τα κτηνοτροφικά. Συν 11,6%. Στα μη επεξεργασμένα, φρούτα, λαχανικά, συν 7,5 τα φρούτα, συν 7,1 τα λαχανικά. Ο καφές, συν 7,9%, παραλαμβάνω, μέσα σε ένα χρόνο. Το ελαιόλαδο συνεχίζει να υποχωρεί. Μείον 17,9, να το λέμε.
0: Είναι,
16: αλλά...
0: είναι μια όαση μέσα σε όλο αυτό το.
16: Ναι, γιατί πριν ανέβαινε μόνο, ανέβαινε μόνο για μια διετία. Τότε στο ελαιόλαδο δεν έβγαζε κανένα φράγκο και κανένα παραγωγό από την Ελλάδα. Έτσι. Τώρα τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα τα οποία λέμε προϊόντα. Με εξαίρεση τα ΝΟΠΑ, που είναι ένα μεγάλο μέρος παράγονται στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Πρωτίστως το μοσχάρι, το οποίο μας πονάει πάντα και περισσότερο στο κόστος. Τα ενεργειακά, μέσα ένα χρόνο. Πετρέλαιο θέρμα, συν 53%. Φυσικό αέριο, συν 19%. Ηλεκτρισμό, συν 14%. Άλλα καύσιμα, συν 42%. Συν 32% το πετρέλαιο κίνησης. Σε αιτήσια βάση, παραλαμβάνω. Τα καλά, τα μεταφορικά με το αεροπλάνο έχει γίνει πλέον με 18,6% που τρέχει. Είναι αντιληπτό ότι από κεκτημένη ταχύτητα προφανώς δεν έχουν επηρεαστεί οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δες εδώ και γύρω-γύρω. Εστιατόρια, συν 6,5. Ασφάλιστρα υγείας, συν 7%. Που πλέον η αλήθεια είναι έχουν πολλαπλασιαστεί άνθρωποι που έχουν ασφάλεια υγείας. Να μου πεις κάποιος ποιος την τηρεί. Χάνουν συμβόλαια, ξανακάνουν νέα συμβόλαια, ψάχνοντας να βρουν μια λύση, μια ασφάλεια ενδεχομένως για την υγειονομική τους περίθαλψη. Η μέσος όρος 5,4 από 3,9. Τα πεντάρια έχουμε να τα δούμε χρόνια, τουλάχιστον μια τριετία. Και η οικονομία αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, η οποία έρχεται και απορροφά με αρνητικό τρόπο και ακυρώνει στην πραγματικότητα μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως η μείωση των φόρων που ισχύει από την αρχή του έτους, όπως τα επιδόματα και τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Βεβαίως, σε κάποια πεδία μπορεί κιόλας να αιτιολογηθεί η αύξηση, όπως είναι τα καύσιμα. Σε άλλα όμως, δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει τα αίτια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι προφανή αφενός. Αφετέρου, μας είχες πει κιόλας, Νίκο, όχι εσύ, μάλλον και εσύ, αλλά και οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν το τι γίνεται στην αγορά, είχαν προαναγγείλει και μία έρευνα σχετικά με το πώς ένα προϊόν φτάνει από τον παραγωγό στο ράφι. Και μάλιστα είχαν βάλει στο στόχαστρο, εγώ θυμάμαι την κυρία...
16: Την αρμόδια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς.
0: Που λέει ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τους μεσάζοντες. Και τώρα τους ελέγχουμε και τους έχουμε στο στόχαστρό μας.
16: Σωστά.
0: Δεν ακούσαμε κάτι.
16: Είχαν προαναγγελθεί ότι είχαν βρει όριμες περιπτώσεις στις οποίες περιμέναμε τα στοιχεία.
0: Ναι.
16: Και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
0: Ή τα βρήκαν όλα εντάξει, ότι λειτουργεί μια χαρά η αγορά και ότι όλη αυτή η εικόνα είναι η εικόνα που οφείλεται και αποδίδεται σε κάποιους παράγοντες.
16: Κοίτα, η προειδοποίηση έπιασε σε έναν βαθμό, υπό την έννοια, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο στόχος, ότι υπήρξε μια επιβράδυνση στην αύξηση. Το 10-11% στα ΝΟΠΑ έγινε 7-7,5. Υπήρξε δηλαδή μια επιβράδυνση στην αύξηση. Δεν έλυσε το πρόβλημα και κυρίως δεν φώτισε το καταναλωτικό κοινό για το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, σε άλλους τομείς, όπως είναι η κατοικία, το ζούνε οι Έλληνες. Συν 7,6% είναι ο ρυθμός στις τελευταίες πενταετίες με την οποία τρέχουν και φέτος οι τιμές των ενοικίων. Το οποίο εκεί να δεις πρόβλημα. Και φαντάσου να έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία να πάρεις το σπίτι μου 2 και να έχεις μάθει ότι έχασες για ένα τρίμηνο την προθεσμία επειδή την αλλάξαν τελευταία στιγμή.
0: Ναι, προφανώς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του γνωστού με το ακρονίμιο ΙΕΛΚΑ, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στις αυξήσεις που επισήμανες και εσύ και μάλιστα αναφέρει και 2-3 παράγοντες που πυροδότησαν αυτές τις αυξήσεις. Δεν ξέρω αν όλο το ποσοστό αυτό δικαιολογείται ή ένα μέρος του. Τέλος πάντων, ήταν στο open.
15: Το βασικό μας θέμα είναι τα φρέσκα φύλλα και τα λαχανικά. Έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει βοηθήσει αυτό καθόλου φέτος την πορεία των τιμών. Το νοπό κρέας είναι στο 5,5 γιατί ήταν και 12 και 13%. Που πάει να πει ότι σιγά σιγά πάμε σε μια σταθεροποίηση. Σοκολάτα επίσης που ήταν επίσης στο 12-13% είναι στο 1-2%. Ναι, μεν δεν έχουμε μειώσεις, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια σταθεροποιητική κατάσταση. Ό,τι μετράμε τώρα θα συνέβαινε ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι αυξήσεις στα καύσιμα θα τις δούμε σε κάποια προϊόντα από το καλοκαίρι και μετά.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές και το ΙΕΛΚΑ λέει ότι ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή έρχεται και πυροδοτείται από παράγοντες όχι εκτός πολέμου. το τι φέρνει ο πόλεμος θα το δείτε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή περιμένουμε και νέες αυξήσεις οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με τον πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό λέει για, το, για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Λοιπόν, θέλεις να πάμε να μείνουμε λιγάκι στην επικαιρότητα εδώ ή να δούμε τη διεθνή εικόνα μιας και πιάσαμε το θέμα των καυσίμων?
16: Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε για να έχουμε και την εκτίμηση για τα καύσιμα.
0: Ωραία, υπάρχουν και μία-δύο ειδήσεις.
16: Εκτίμηση ημέρας.
0: Που αφορούν συνταξιούχους και θέλω μετά να τις, να τις πούμε. Οπότε, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο καύσιμα.
16: Λοιπόν, η εικόνα που υπάρχει με τη σταθεροποίηση επαναλαμβάνω στα $100 το βαρέλι, που δεν το λες και χαμηλές τιμές. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχε δει τα χειρότερα η αγορά, διορθώνει και θα συνεχίσει να διορθώνει στη λιανική, στα πρατήριο το ελληνικό, για τις επόμενες 4 μέρες. Έως και την Τρίτη, οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήρια, από τα ελληνικά δηληστήρια, τα 4 ελληνικά δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, θα βγαίνουν σε τιμές χαμηλότερες κάθε μέρα, μέχρι και την Τρίτη. Είχαν πάρει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Το ίδιο η μείωση θα αφορά όλα τα είδη καυσίμων, και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το υγραέριο που πολλοί ρωτούν. Θα είναι γενικό.
0: Έχεις δίκιο.
16: Το τι θα γίνει μετά.
0: Γιατί μιλάμε για βενζίνη, πετρέλαιο και έχουμε αφήσει φίλους που μας ακούνε.
16: Πολλοί άνθρωποι
0: και
16: έχουν βάλει.
0: Υγραέριο στο αυτοκίνητο.
16: Βέβαια, πολλοί έχουν βάλει. Οπότε η εικόνα είναι αυτή με τον πόλεμο, χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει πόλεμος, αν δεν υπάρχει πόλεμος, αν τι γίνεται τέλος πάντων. Έτσι.
0: Ναι, έχει καταντήσει λίγο το θέμα.
16: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκονται τώρα, αλλά το δούμε αυτό στη συνέχεια με τις ανταποκρίσεις και του Σταυριοανίδη από το Ισραήλ. Θα δούμε στο πεδίο των επιχειρήσεων τι γίνεται. Οπότε μέχρι την Τρίτη, λες, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα βρισκόμαστε σε μια καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μετά την Τρίτη έχει ο Θεός να δούμε και τι άλλο θα γίνεται. Αυτά όλα βεβαίως με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται μια κατάσταση που δεν έχει εξάρσεις.
16: Αυτή τη στιγμή ειλικρινά ουδείς γνωρίζει, έρχεται Σαββατοκύριακο. Πολλές φορές Παρασκευή βράδυ, Σαββατοκυριακή, γίνονται κάνα δύο χτυπήματα τα οποία τσιγκλάει μία πλευρά την άλλη, να το πούμε πιο απλά μπορούμε. Οπότε, άρα ποτέ όμως δεν γνωρίζουμε το Σάββατο, για παράδειγμα, όχι την Παρασκευή το μεσημέρι που είμαστε τώρα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε τη Δευτέρα το πρωί που θα ανοίξουν οι αγορές, ποια θα είναι η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Αυτή είναι το κλειδί για τις αγορές, είναι τελευταία ανάρτηση πριν κοιμηθεί, έτσι, του Αμερικανού Πρόεδρου. Και επειδή είναι ώρα Αμερικής, κοιμάται αργά. Δηλαδή πρωινές ώρες δικές μας. Έτσι. Ναι. Άρα ξυπνάμε και κάθε μέρα κοιτάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή περίοδος για τους. Πάντοτε ήταν δύσκολη, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερη για τους οικονομικούς αναλυτές.
16: Καλά.
0: Είναι μια πολύ
16: ξυπνάμε κακή... και βλέπουμε το πετρέλαιο. Τώρα στις 6 ώρες, φυσιολογικό αυτό.
0: Πολύ κακή περίοδος. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ανακοίνωσε κάτι ο κύριος Πιερακάκης, γιατί έχουμε περάσει τώρα στο πεδίο των θετικών ειδήσεων. Θα φθηναίνουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη τα καύσιμα. Ανακοίνωσε Πιερακάκης κάτι που αφορά τους συνταξιούχους που παίρνουν συντάξεις χειρίας.
17: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, αυτό αφορά το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, έτσι δεν είναι?
16: Ναι, είναι το μόνιμο πλέον επίδομα, το 250 που είναι 300, το οποίο...
0: Και διευρύθηκε κιόλας και
16: σωστά,
0: το θεματικό κριτήριο.
16: Είναι απαραίτητο να η μοναδική σύνταξη που έχουν να είναι αυτή, η σύνταξη χειρίας, να μην έχουν άλλη σύνταξη.
0: Άρα σημαίνει μία χείρα που παίρνει και την σύνταξη δική της...
16: Δεν το παίρνει.
0: Δεν μπαίνει.
16: Μετά πάει στα εισοδηματικά.
0: Μάλιστα.
16: Έτσι. Αλλά,
0: άρα παίρνει μόνο μία σύνταξη.
16: Και θα πρέπει να είναι 65.
0: Μία σύνταξη και τελεία.
16: Και μετά θα πρέπει να είναι 65 και πάνω. Το 60 και πάνω ισχύει για τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε χειρία, ακριβώς, και οι οποίοι εισπράττουν μόνο μία σύνταξη. Ναι. Η σύνταξη χειρίας.
0: Πάντως αφορά αρκετές δεκάδες.
16: Αφορά αρκετούς, πίστεψέ με. Αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες, επειδή το είπε ο υπουργός, είναι γυναίκες. Ναι. Είναι χείρες, έχουν χάσει το σύζυγο, ήταν το μοναδικό εισόδημα η σύνταξη του σύζυγου και η αλήθεια ήταν μια αδικία. Το 60 με 65, θα έλεγα μικρή διαφορά είναι, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν βρεθεί με χαμηλό εισόδημα.
0: Και ούτως ή άλλως βρίσκονται, αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκει ένα τέτοιο άνθρωπο, βρίσκεται σε μια θέση.
16: Αυτό θα δοθεί, να θυμίσουμε, τον Νοέμβριο, έτσι, γιατί θα έρθει τώρα το νομοσχέδιο που θα βγει σε διαβούλευση. Αυτό που θα δοθεί τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή, είναι το 150
0: για
16: τα παιδιά, ακριβώς, με τα εισοδηματικά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε να δούμε, γιατί έχει διάφορα για το ιδιωτικό χρέος μέσα, δηλαδή ρυθμίσεις και τα λοιπά. Μόλις βγει σε δημόσια διαβούλευση, να έχουμε λίγο ρεπορτάζ, να καταλάβουμε λίγο ακριβώς λεπτομέρειες εφαρμογής όλων αυτών, που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν φουντώσει την συζήτηση.
0: Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω τη Δευτέρα με την ενημέρωση που βεβαίως να δούμε και με τι κέφια θα έχει ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, για να δούμε πώς θα έχει πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αυτή είναι η εικόνα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της δεδομένα και στο διεθνές πεδίο που μας είπε ο Νίκος. Και ερχόμαστε στο μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Εκεί ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο ντρόν. Μη φανταστείτε κάτι πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό, σαν ένα μικρό κρισκράφ, αν μπορώ να το περιγράψω, λίγο ακόμα μικρότερο, το οποίο βεβαίως γι' αυτό λέγεται και ντρόν, δεν είναι επανδρομένο, είναι μόνο του και χειρίζεται μέσω μιας κεραίας, το χειρίζεται κάποιος από απόσταση. Και εδώ αρχίζει το μυστήριο. Θα πάμε καταρχάς στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, σήμερα συναγερμός στις ελληνικές αρχές. Χθες αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, όταν ψαράδες στην Λευκάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βασιλικής εντόπισαν ένα σκάφος ντρόν, όπως το περιέγραψα ακριβώς, το οποίο βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο. Οι ψαράδες αρχικά το μετέφεραν, όπως πληροφορηθήκαμε και βλέπουμε και σε εικόνες, ερημορκώντας στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμεσα έχει υπάρξει ενημέρωση και προς την πλευρά του λιμενικού, όπου οι δυνάμεις του λιμενικού έστεισαν εκεί και της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν αντίξαν την εικόνα τα στελέχη του λιμενικού, ενημέρωσαν όλες τις ομόδιες αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι πρόκειται για ένα στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται. Να σου πω ότι αργά το βράδυ μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα στο Πλατιγιάλι, εκεί όπου είναι μια στρατιωτική ναυτική βάση και που καταλαβαίνεις η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, καθώς θα σας πει και ο Γιάννης Ζωγιώτης ότι πρόκειται για μεταφορά και μάλλον μεταφέρει και εκρηκτικά, κάτι το οποίο διερευνάται. Yeah. Πάντως να σου πω το μόνο, Σπύρο, ότι έχουμε αναφορές τις τελευταίες ώρες ότι την στιγμή που εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος, να το πω, στην περιοχή της Λευκάδας, υπάρχουν αναφορές και για άλλα τα οποία ήταν βορειότερα του νησιού της Λευκάδας. Είναι κάτι το οποίο το διερευνούν οι αρχές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ανέφερε τα γεγονότα. Ζήτησαμε τη βοήθεια του στρατιωτικού μας αναλυτή, του Γιάννη Παλιούρα, να δούμε τι είναι αυτό το ντρόν, πού χρησιμοποιείται και που θα μπορούσε, που στόχευε. Σημειωτέων, Γιάννη, ότι υπάρχουν πληροφορίες, διαβάζω σε πολλά μέσα, ότι έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αυτό το ντρόν. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, αλλά αυτό αναφέρουν πληροφορίες, ότι είχαν εκρηκτικά. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις κάτι. Ένα τέτοιο σκάφος.
19: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και προσπαθείς να το ρεμουλκίσεις.
19: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν,
0: να τα πάρουμε τη σειρά.
19: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας επίθεσης, με τύπου Μαγκούρα version 5, ουκρανικής κατασκευής. Mm-hmm. Μαγκούρα δεν έχει εθνική έννοια, είναι μια θεότητα του πολέμου στην Ουκρανία, στην ουκρανική μυθολογία. Είναι ένα σκάφος 5,5 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος τους είναι πλοία, οπότε χρειάζεται μεγάλο φορτίο. Η εμβέλεια είναι 800 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει εφερθεί κάπου κοντά στην περιοχή. Δεν υπάρχουν σενάρια που λέγανε κάποιοι ξεκίνησαν από Ουκρανία, δεν μπορεί να περάσει τα Δαρδανέλια ένα ντρόουν. Έχει αφαιθεί από κάπου.
0: Δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνω, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις ένα τέτοιο σκάφος.
19: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Και προσπαθείς να το ρεμουλκίσεις.
19: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά.
19: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας, επίθεσης, με τύπου Μαγκούρα version 5, ουκρανικής κατασκευής. Mm-hmm. Μαγκούρα δεν είναι εθνική έννοια, είναι μια θεότητα του πολέμου στην Ουκρανία, στην ουκρανική μυθολογία. Είναι ένα σκάφος 5,5 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος τους είναι πλοία, οπότε χρειάζεται μεγάλο φορτίο. Η εμβέλεια είναι 800 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει αφαιθεί κάπου κοντά στην περιοχή. Δεν υπάρχουν σενάρια που λέγανε κάποιοι ξεκίνησαν από Ουκρανία, δεν μπορεί να περάσει τα Δαρδανέλια ένα ντρόουν. Έχει αφαιθεί από κάπου.

0: μπορεί να μεταφέρει φορτίο 300 κιλών εκρηκτικών, γιατί ο στόχος τους είναι πλοία, οπότε χρειάζεται μεγάλο φορτίο. Η Εμβέλη είναι 800 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει εφευθεί κάπου κοντά στην περιοχή. Δεν υπάρχουν σενάρια που λέγανε κάποιοι ξεκίνησε από Ουκρανία, δεν μπορεί να περάσει τα Δαρδανέλια ένα drone. Έχει αφαιθεί από κάπου. Συνήθως αυτά στις τρεις περιπτώσεις αφήνονται από μητρικά πλοία, ένα mothership, ένα εμπορικό ας πούμε, το οποίο διακριτικά καθελκύει προκειμένου να φύγει το στόχο. Και πιάνει ταχύτητα 78 χιλιόμετρα την ώρα στη φάση επίθεση, όταν δηλαδή ανοίξει προκειμένου να αποφύγει την αναχέτηση. Συνήθως κινείται με 22 χιλιόμετρα για οικονομία καυσίμου. Για αυτήν την οικονομική ταχύτητα.
1: Και στο τελικό στάδιο.
0: Στο τελικό στάδιο ακριβώς, ναι, μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Είναι, όπως είπα, ένα ντρόν αυτοκτονίας, ένα ντρόν επίθεσης. Στην εικόνα που βλέπαμε, στο βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο όποιος θέλει να το δει, φαίνεται στο μπροστινό μέρος και δεξιά-αριστερά από την πλώρη, λίγα εκατοστά πιο πίσω, τρεις προεξοχές. Αυτές οι προεξοχές είναι οι πιεζοηλεκτρικοί πυροκροτητές. Σκέφτομαι απλά την εικόνα, τα καΐκια που είχαν πιάσει από το πλάι και το οδηγούσαν.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτά που εξέχουν με το που ακουμπήσουν στο πλοίο στόχο, εκρήγνεται.
0: Εκρήγνεται, δίνουν εντολή για έκρηξη, για να εκραγεί το φορτίο που μεταφέρει. Οπότε η εικόνα ήταν λίγο ανατριαστική τώρα, κατόπιν ερωτής. Εφόσον υπήρχαν εκρηκτικά, εφόσον ήταν οπλισμένα και οι ενεργοποιημένοι οι διακόπτες.
1: Ναι, με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί μπορεί
0: να μην ήταν.
1: Να μην
0: είχε εκρηκτικά. Μιλάμε πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. Ήταν μια πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση αυτό που κάνανε, όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι ακριβώς έκανε το συγκεκριμένο σκάφος στην περιοχή.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει σενάρια που λένε ότι είτε μπορεί να χρησιμοποιεί το σε λαθρεμπόριο, ξέρω εγώ, ναρκωτικά από μια άκτη στην άλλη, ναρκέμπορη δηλαδή.
0: Θεωρητικά μπορεί, ναι, αλλά δεν έχει
1: χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Ή για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εσύ έτσι όπως το βλέπεις, ποιο σενάριο είναι πιο κοντά?
0: Αν έχεις πάρει ένα drone ή έχεις φτιάξει ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφέρεις εκρηκτικά, δεν έχεις κανένα απολύτως λόγο να προσθέσεις στην πλώρη του πυροκροτητές, οι οποίοι είναι εκρηκτικά.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Το φτιάχνεις και το χρησιμοποιείς για να μετακινήσεις διακριτικά το όποιο παράνομο φορτίο. Δεν βάζεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις κανένα λόγο, δεν έχει δηλαδή καμία ουσία. Οπότε, αν ισχύουν όσα έχουμε μέχρι στιγμή.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
2: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Η χρήση. Αυτό λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι από πάνω δεν υπάρχει τίποτα που να κόβει, ναι, το σήμα. Αν ισχύει αυτό που λένε ότι βρέθηκε ουσιαστικά σε βράχια ή σε μια σπηλιά στη θάλασσα, ενδεχομένως πλησιάζοντας την ακτή, οι βράχοι να κόψαν το σήμα, ναι, ναι, και να χάθηκε ο έλεγχος. Οπότε γι' αυτό το είδαν ένα κυβέρνητο να πλέει, αλλά με ανοιχτή τη μηχανή, με τη μηχανή ενεργοποιημένη.
1: Πάντως η εικόνα, έτσι όπως το περιέγραψε και με τις πληροφορίες που έχω τώρα,

0: από εσένα, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, βάζοντας στο μυαλό, φέρνοντας στο μυαλό τις εικόνες με τα καΐκια να το ρεμουρκούν, είναι...
1: Είναι αντριαστική. Δηλαδή το κακό συνέρχεται, ήταν πάρα πολύ κακό.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Σας μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Βεβαίως από αυτή τη στιγμή και οι ένοπλες δυνάμεις και φαντάζομαι και οι ΕΕΠ έχουν πέσει πάνω από την υπόθεση προκειμένου να βρουν τι ακριβώς συνέβη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε,
13: είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια.
13: Μπάλα.
14: Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας!
15: Τίποτο! Τίποτο!
16: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8.99 και με Lidl Plus 7.19. Χρυσάνθεμα 5.99 και με Lidl Plus 4.79. Και τριανταφυλιές 2.99 και με Lidl Plus 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Επιστρέψαμε με το θέμα για τα πατίνια, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών σε ανηλίκους, που όπως έχουμε δει κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες, και όλα αυτά μετά τα τελευταία περιστατικά, ο θανάσιμος τραυματισμός του 13χρονου στην Ηλία, στον Πύργο, και είχαμε και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου στον Αστόρπυργο. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου Μιχάλη.
20: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Πράγματι, για να ξεκινήσουμε από αυτή την περίπτωση του παιδιού στον Αστόρπυργο, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρότατο ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτού του μάρτυρε, το παιδί φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσιγού με αποτέλεσμα να προσκλούσει επάνω σε όχημα το οποίο εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο και να τραυματιστεί σοβαρά. Οι επόμενε ώρε χαρακτηρίζονται κρίσιμε για την εξέλιξη υγεία του από του γιατρού. Τώρα, τα συχνά ατυχήματα με πατίνια στους δρόμους και η ανεξέλεγκτη χρήση τους, ακόμη και από ανήλικα παιδιά όπως βλέπουμε, χωρίς κανένα μέτρο αυτοπροστασίας, κινητοποιούν την κυβέρνηση που αναμένεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων από ενήλικους χρήστες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης με το ρεπορτάζ του και για το σοβαρότατο τραυματισμό του 12χρονου και για τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι νευροχειρουργός στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Μίλησε στον Αντένα για τον 12χρονο. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
21: Είναι νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ μετά από ένα χειρουργείο. Όταν ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι βαριά.
22: Ναι.
21: Έτσι, και όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
22: Τα τραύματα που ήταν?
21: Έχει σε πολλά μέρη του σώματος. Το κεφάλι πάντα είναι ευαίσθητη περιοχή, να το πούμε έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
0: Από ό,τι καταλάβαμε από τον γιατρό, είναι σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του παιδιού και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τώρα, σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων που αναμένονται, τις προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky.
23: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πλήρης απαγόρευση για τους ανήλικους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος σας αποζημιώσει?
24: Οπότε,
23: ασφάλιση. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης. Ένα πατίνι που τρέχει με 50. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Mm-hmm. Αν πατήσει ένα απότομο φρένο. Σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι πώς θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτης. Ένα άλλο ζήτημα.
0: Και πρέπει να ελέγχει κάποιος για το εάν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Όπως τα ακούσατε από την κυρία Βασιλική Δανέλη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, ήταν στην ΕΡΤ. Υπάρχουν κανόνες, δεν τηρούνται.
25: Ήδη από το 2021 που υπήρξε η πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, καθορίστηκαν οι όροι για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν, πού πρέπει να κυκλοφορούν, τα όρια με τις ταχύτητες, με την ηλικία, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει κτήμα του γενικότερου πληθυσμού. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε και μεγάλο δίκτυο με ποδηλατόδρομους, είναι λίγες οι πόλεις όπου θα μπορούσαν να κυκλοφορούν νόμιμα τα πατίνια.
0: Οι κανόνες δεν έχουν γίνει κτήμα του πληθυσμού. Αρχές να ελέγχουν για το αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, να δούμε μήπως αλλάξει τώρα κάτι. Και πάμε αμέσως στην Κρήτη, στο Βαγγέλη Κοκολάκο, γιατί να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με τον θανάσιμο τραυματισμό από τα πυρά ενός 54χρονου. Θύμα ήταν ένας νέος 21 ετών, τον οποίο ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Την ξέρετε την υπόθεση. Τις τελευταίες ημέρες συγκλονίστηκε η Κρήτη με αυτό το θέμα. Τώρα επιχειρείται, έχει διαταχθεί η προφυλάκησή τους, τόσο του 54χρονου όσο και της συζύγου του, αλλά νομίζω ότι δεν θα μείνουν καν στην Κρήτη αυτοί οι δύο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αβαρύτατο κατηγορητήριο. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη, και κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες των δύο 54χρονου δράστη και της 56χρονης συζύγου του. Χθες το μεσημέρι μετέβη ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να λάβουν τις απολογίες τους. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκόπιμα διαρρεύσει στον τύπο ότι οι απολογίες τους θα γίνουν τη Δευτέρα. Για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, έγιναν όλα εχθές το μεσημέρι. Μια πολύωρη απολογία, στην οποία ο 54χρονος δήλωσε πως ήταν θολωμένος και από την ημέρα που σκοτώθηκε σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα ο γιος του δεν ήταν πλέον ο ίδιος, ενώ η 56χρονη σύζυγός του υποστήριξε ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, σήμερα αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των δύο σε διαφορετικές φυλακές, μαθαίνουμε. Αλλά υπάρχει ένα αίτημα από τον δικηγόρο των δύο, τον κύριο Κοκοσάλη, προκειμένου να μεταφερθούν στην ίδια φυλακή. Σήμερα όμως αναμένεται να γίνει η μεταγωγή τους. Πρέπει να πούμε όμως ότι συνομιλήσαμε για πρώτη φορά με συγγενείς του δράστη, οι οποίοι ανέφεραν ότι τον έβλεπαν μετά τον θάνατο του γιού του, ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Όπως έλεγαν, είχε αφήσει τελείως τον εαυτό του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και όπως δήλωσαν μάλιστα στην κάμερα του Sky, δηλώνουν μετανιωμένοι που δεν κατάφεραν να τον αποτρέψουν από το να κάνει αυτή την δολοφονία και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. Μια οικογένεια η οποία μέσα στο βαρύ της πένθος Σπύρο χθες έστειλε και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, λέγοντας πως δεν θέλει να πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το παιδί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος από την Κρήτη μας μετέφερε τις πληροφορίες, μας μετέφερε το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, με στην οδύνη και το θρήνο της οικογένεια του θύματος, να σταματήσουν εδώ τα πράγματα, να μην υπάρξει άλλο κακό. Ένα κακό που θα μπορούσε, όπως λένε πολλοί παράγοντες στην Κρήτη, να έχει αποφευθεί εάν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν, δρούσαν με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, να το πω έτσι. Ο κ. Νίκος Καλομήρης είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, ήταν στο Άξιον.
1: Το αδικοχαμένος 20χρονος είχε καταγγείλει δύο φορές το περιστατικό στην αστυνομία και αυθημερών ο δράστης συνελήφθη μετά από λίγες ώρες. Την πρώτη φορά όταν έγινε ο ξυλοδαρμός, την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, αποφάσισε να το οριστούν περιοριστικά μέτρα, πλην όμως όταν τα παραβίασε και καταγγέλθηκε ξανά από τον αδικοχαμένο στις αστυνομικές αρχές, ξανασυνελήφθη πάλι μετά από λίγες ώρες, μέχρι που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν.
0: Αυτά λοιπόν, και από ό,τι λένε θα μπορούσε τέλος πάντων να λειτουργήσει διαφορετικά να λειτουργήσουν διαφορετικά δικαστικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια που να απέτρεπε την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων γνωρίζουν τα γεγονότα. Θα πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, γιατί είναι αυτή η υπόθεση με τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Μία τέτοια υπόθεση αποκάλυψε πρόσφατα η αστυνομία, μόνο που η έρευνα έδειξε την έκταση ακριβώς αυτού του κυκλώματος. Είναι ασύλληπτο το πώς δρούσαν και τι χρήματα, τι λία είχαν αποκομίσει από τα θύματά τους. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρτηση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, όπως είπες και εσύ, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, διαπράττουν απάτες και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και μέχρι αυτή την ώρα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης με τη λία τους, με το οικονομικό, το παράνομο οικονομικό όφελος που απέτησαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνάει τα 3.400.000 ευρώ.
0: Είναι ασύλληπτο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με αυτόν τον τρόπο, είναι ασύλληπτο.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης ήταν αυτά που έπαιρναν τα υποψήφια θέματα τους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τους συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, τους παραπλανούσαν την καλούμενη διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ηλικιωμένων και ότι καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να επιληθούν με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα της διαρροής, τους έπειθαν να απομακρύνουν, να βάλουν μέσα σε αλουμινόχαρτα, κοσμήματα, τη μορφή, χρηματικά ποσά ή σε λεκάνες αντίστοιχα και να τα τοποθετήσουν σε σημεία του σπιτιού κοντά στην κεντρική πόρτα τους, έτσι ώστε να περάσουν οι συνεργοί τους, τα επιχειρησιακά μέλη δηλαδή της οργάνωσης, και να τα αρπάξουν. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω, αυτά, τη λία τους δηλαδή, φαίνεται να τα αποθήκευαν προσωρινά σε κάποιο σπίτι, το οποίο και το φιλούσαν κιόλας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ η Κάτια Ανιάκορη. Αυτό το μόντους το συναντούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και παρότι τουλάχιστον από εδώ από το μαγκαζίνο και και από άλλες εκπομπές του Sky και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, προσπαθούμε μέσω του παραδείγματος να σας κάνουμε να είστε πιο υποψιασμένοι όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει είμαι από το ΔΔΕ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Με ποιο τρόπο, ακούστε.
3: Μου είπαν ότι είναι τεχνική ΔΔΕ, επειδή είναι όλη αυτή η διαρροή με το ρεύμα και είναι επικίνδυνο για εσάς. Αν μποράτε κάποια κοσμήματα, μου λέει, να τα αφαιρέσετε. Αν έχετε και κάποια άλλα κοσμήματα στο δωμάτιο, καλό είναι να τα βάλετε σε μία σακούλα και να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτα.
4: Όπου έχετε χρυσό, απομονώστε το με αλουμινόχαρτο. Έτρεχα σαν το ρομπότ και σε όλο μου το σπίτι. Μου είπαν μετά βάλτε σε μια πλαστική σακούλα, τα βουτάω και κατεβαίνω στην είσοδο να τα βάλω όπως μου είπανε σε χώμα. Εισέβαλε, με σπρώχνει, μου βουτάει τα πράγματα και φεύγει.
5: Τώρα λίγη έντυψε το πρόβλημα. Εμείς σας βλέπουμε από το δορυφόρο. Μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύετε εσείς. Απλά σαν τα ό,τι χρυσό έχετε θα λιώσει. Αφήστε τα κάτω να συνήσουν τον μπροστά στο πατάκι σας για να μην λιώσουν. Είστε ακίνητη στην καρέκλα, θα μετρήσετε μέχρι το 100. Και εγώ το ζώο μέτρησα μέχρι το 100.
0: Καταλάβατε, τα βάζουμε αυτά τα ηχητικά για να αντιληφθείτε πώς ακριβώς δρούν, για να γνωρίζετε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι απατεώνες και να ξέρετε ή να προειδοποιήσετε τους γονείς σας, τους δικούς σας ανθρώπους. Σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό στην Ελλάδα, θα έλεγα και σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και αυτό αναφαίνεται μέσα από διάφορες καταστάσεις, όπως το πόσα πρωτάκια πηγαίνουν στο δημοτικό κάθε χρονιά, πόσα παιδάκια γράφονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρονιά. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τον Σεπτέμβριο του 2026 θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού στα δημόσια σχολεία μόλις 69.895 μαθητές και μαθήτριες, με τον αριθμό αυτό να είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν μια σταθερή και έντονη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15 ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές στην πρώτη τάξη που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, το 2019 έφτασαν περίπου τις 80.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης η πτώση των γεννήσεων επιταχύνθηκε, ενώ έντονη είναι και η μείωση των γεννήσεων σε πολλά σημεία της περιφέρειας, με τις γνωστές αναμενόμενες συνέπειες, το κλείσιμο των σχολείων και την ερήμωση της επαρχίας. Τώρα, να πούμε ότι η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού κατ' επέκταση, εκτός των υπολείπων, συνδέεται άμεσα με τρεις βασικούς παράγοντες: την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και τη μετανάστευση νέων ενηλίκων, τη μαζική έξοδο δηλαδή στο εξωτερικό, μειώνοντας τον πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα μας. Και για να δώσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε γενικότερα μια σταθερή μείωση των γεννήσεων και γύρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό χαμηλών γεννήσεων στην Ελλάδα, πέφτοντας κάτω από τις 70.000 γεννήσεις, με τους θανάτους να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και για να δούμε και λίγο την μεγαλύτερη εικόνα του δημογραφικού, ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ηλικία ανεξαρτητοποίησης των νέων, εννοώντας εδώ τον αποχωρισμό από το πατρικό του σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία, με την ηλικία ανεξαρτητοποίησης να είναι από τις ψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο μετά τα 30 έτη, τη στιγμή που ο αριθμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στα 26 έτη. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το 2024 περίπου το 67% των νέων ζούσε με τους γονείς του, ενώ να πούμε ότι η παραμονή στο πατρικό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος στέγασης. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα ενίκια, τους χαμηλούς μισθούς και την πολύ μεγάλη οικονομική ανασφάλεια.
0: Είναι πολύ παραγωγικό και αυτά τα στοιχεία που μας λες έρχονται να επιβεβαιώσουν την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να μείνει μόνος του στο ενίκιο ή να ξεκινήσει τη ζωή του, ένα ζευγάρι. Είναι πολύ πολύ δύσκολο και οικονομικά δυσβάστακτο. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια στο στοιχείο που έδωσε στην αρχή. Το 2010 120.000 παιδάκια πήγαν πρώτη δημοτικού.
6: Πήγαμε περίπου στα μισά δηλαδή.
0: Και έπεσαν στα μισά μέσα σε 15 χρόνια. Τα μισά παιδάκια θα πάνε στα δημοτικά φέτος.
6: Έχει περάσει βέβαια και μια πολύ μεγάλη περίοδος οικονομικής κρίσης.
0: Συγκλονιστικό,
6: και πολλά
0: συγκλονιστικό.
6: Άλλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Είχαμε ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, έρχομαι στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είπαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν που ευθύνονται για επίθεση σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς, με τον πρόεδρο του ΗΠΑ, τον Τραμπ, να λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει η εκεχηρία, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο βία εάν δεν βάλουν την υπογραφή τους σε μια συμφωνία. Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ.
7: Να ξεκινήσουμε λίγο με την ένταση που είχαμε χθες το βράδυ στον Περσικό κόλπο στο στενό του Ορμούς. Εκεί, όπως το αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν love taps, φιλικά χτυπήματα, αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Στοχοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση από τους Ιρανούς, οι οποίοι εξαπέλυσαν drone και πυράβλους εναντίον τους. Ανταπέδωσαν τα χτυπήματα οι Αμερικανοί. Μία ένταση όμως που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν συνιστά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει. Προειδοποίησε όμως τους Ιρανούς να συμφωνήσουν μάλλον γρήγορα στο πλαίσιο αυτό που έχει δώσει η Ουάσιγκτον, διότι όπως είπε, την επόμενη φορά θα μπορέσουν να τους ξαναχτυπήσουν με μεγαλύτερη βιαιότητα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Mm-hmm. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί άφησαν εχμές και για την στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είπαν ότι αν διαπιστώσουν ότι ενεπλάκησαν στη χθεσινή επίθεση, θα απαντήσουν. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινά του για να αντιμετωπίσει απειλές. Με την Τεχεράνη βεβαίως να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Έχουμε όμως εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου. Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνει η τρίτη συνάντηση σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον, όπου οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και πάλι για την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Κάτι το οποίο βεβαίως οι Ισραηλινοί θέτουν ως κόκκινη γραμμή. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, από τον Λίβανο, η κυβέρνηση φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την διαδικασία αυτή. Μια κατάσταση που κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα.
0: Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν έτσι όπως μας τα ανέλησε στο ρεπορτάζ του Σταύρος Ιωαννίδης. Θέλω να σταθούμε, πριν δούμε και τις διεθνείς εξελίξεις, της επίσκεψης του οικονομικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην Ελλάδα, την ιστορική του ομιλία στη Βουλή. Χθες μίλησε σε μια εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο σύγχρονο κόσμο». Είναι μηνύματα αγάπης, μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες προκλήσεις, αυτά τα οποία αποστέλει προς όλους μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θέλω να σταθώ όμως σε μία αναφορά του που μας δίνει αισιοδοξία και ελπίδα ότι για την επανελειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομίος είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται εργασίες ανακαίνησης.
8: Είμαστε αισιόδοξοι και στο θέμα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του κτηριακού συγκροτήματος της σχολής, τα εγγένεια του οποίου θα τελέσουμε συν Θεώ κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.
0: Το προσεχή Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Σε εξέλιξη κατάσταση ομοιρίας σε τράπεζα σε Κωμόπολη της Γερμανίας. Ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς, αλλά η εκεχηρία συνεχίζεται. Τελεσίγραφο Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Εμπορίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα συνθηκολόγησης των Ναζί και ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης όπως την έχει ανακηρύξει ο ΟΗΕ. Ξεκινάμε όμως με μια έκτακτη είδηση, αφού βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη μια κατάσταση ομοιρίας σε μια τράπεζα στην Κωμόπολη του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο, καθώς μια απόπειρα επίθεση σε χρήματα αποστολή νωρίς το πρωί φαίνεται ότι τελικά οδήγησε σε μια κατάσταση ομοιρίας μέσα στην τράπεζα, με την αστυνομία να κάνει λόγο για άγνωστο αριθμό δραστών αλλά και ομήρων. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της μικρής Κωμόπολης.
0: Επιστρέφουμε, Θανάση, εξαιρετικό στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη μάχη του Παναθηναϊκού για την τρίτη νίκη. Έτσι,
11: ναι, Θανάση. Τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζω ότι προχθές οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την νίκη απόψε στο ΑΚΑ μπροστά στον κόσμο του στις 9 και 4 για να κλειδώσει την παρουσία στο Final Four. Χθες έκλεισε την δεύτερη θέση η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι η πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Βαλένθια στα ημιτελικά της Ευρωλίγκα. Και στις 8 είναι το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε, είναι μπροστά οι Τούρκοι με 2-1. Θέλουν και αυτοί τρίτη νίκη για να προκριθούν. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Champions League με 78-65 επί της Ουνικάχα Μάλαγα, που είναι και η, έχει κατακτήσει δύο σερί χρονιές την διοργάνωση. Απέκλεισε το φαβορί η Ένωση και στον τελικό αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους, που εκείνη με τη σειρά της επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 87-69 της Τενερίφης.
0: Και Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για το Europa League.
11: Ναι, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League μετά τις προκρίσεις τους επί των Nottingham Forest και Braga αντίστοιχα. Το ζευγάρι του τελικού του Conference League είναι το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, οι Ισπανοί που απέκλεισαν την ΑΕΚ, αυτό το γαλατικό χωριό της Μαδρίτης, θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Λειψίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε
13: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
14: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
22: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
24: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων.
27: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
28: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
29: Ο ζωντανός σταθμός.
30: Star FM 93,3.
31: Σύγχρονη δόμηση.
32: Πλήρης ανακαίνιση.
31: Άψογα υλικά.
32: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
31: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
32: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
31: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
32: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
31: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
32: Και όλα γίνονται εύκολα.
29: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
33: Άσε με ρε, Ιουλιέτα, να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
29: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
32: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
1: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
32: Πίτσα Ρωμαίο.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
29: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
30: Ακούς Star FM 933. Star FM.
32: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εδώ είμαστε φίλε ακροάτρια, εδώ είμαστε φίλε ακροατή και σήμερα στο ραδιόφωνο σου. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και όπως καταλαβαίνεις έχουμε να συνεχίσουμε κιόλας με τέτοιες δυνατές επιτυχίες, πάρα πολλές. Έχουμε ετοιμάσει εδώ για να απολαύσετε σήμερα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα όμορφο πρωινό να σας ευχηθώ. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στην παρέα σας. Αλλά και ένα επίσης όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι μπορείς να μας ακούσεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και το πρωί αλλά και το μεσημεράκι. Στους 93 και 3 εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου. Επίσης μπορείς να μας ακούσεις μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr και περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Όλα καλοδεχούμενα είναι, μας τα στέλνεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, πριν περάσω στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά μας θέματα και με τα τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια που και φέτος είναι πάρα πολλά και έχουν έτσι ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα τηλεπαιχνίδια τα οποία φέτος πηγαίνουν καλά και ξεχωρίζουν είναι το Deal, ο Τροχός της Τύχης, το Chase και φυσικά ο Εκατομμυριούχος. Μέτρια νούμερα τηλεθέασης, να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια, ο πιο αδύναμος Κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη. Τα νούμερα τηλεθέασης όμως είναι χαμηλά. Τώρα το τηλεπαιχνίδι το οποίο σίγουρα φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των τηλεθεατών είναι ένα και δεν είναι άλλο από το Deal, όπου κάθε απόγευμα στον Α το Deal ξεχωρίζει και είναι πρώτο. Άλλωστε είναι μια είδη στην οποία σας την έχουμε ξαναπεί, αλλά το Deal εξακολουθεί να κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο νέος παρουσιαστής του Deal, ο Γιώργος Θαναϊλάκης, έχει δέσει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνετε είναι το Deal το παιχνίδι το οποίο θα πάρει το πράσινο φως και θα συνεχίσει και του χρόνου κανονικότατα στον τηλεοπτικό αέρα. Επίσης το πράσινο φως θα πάρει και ο Τροχός της Τύχης, όπου και ο Τροχός της Τύχης πηγαίνει εξαιρετικά στη τηλεθέαση και παίρνει το πράσινο φως και για του χρόνου, και φυσικά ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι τα τρία τηλεπαιχνίδια που πηγαίνουν πολύ πολύ καλά και όπως τα πράγματα δείχνουν θα τα βλέπουμε και του χρόνου στον τηλεοπτικό αέρα. Βέβαια να πούμε ότι και η Μαρία Μπεκατόρου με το Chase πηγαίνει εξαιρετικά σε τηλεθέαση. Απλά αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν θα συνεχίσει με το Chase και του χρόνου ή αν θα δούμε τη Μαρία Μπεκατόρου σε κάποιο νέο φορμάτ σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεπαιχνίδι. Ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πάντως και το Chase πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις και εννοείται όλα αυτά πάντοτε συντροφιά με τις καλύτερες επιτυχίες. Εδώ μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στο RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με τον Δήμο Ακούς. Εδώ είμαστε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με τις καλύτερες επιτυχίες, με εξελίξεις τηλεοπτικές, με παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω τώρα να σας πάω στο Μέγκα και στην νέα δουλειά που θα δούμε από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και την συνεργασία που το Μέγκα θα συνεχίσει με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ο Λάκης Λαζόπουλος λοιπόν παραμένει στο Μέγκα σίγουρα και για του χρόνου με το τσαντήρι του, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και το Μέγκα είναι αρκετά ευχαριστημένο με τον Λάκη Λαζόπουλο. Έτσι λοιπόν και του χρόνου το τσαντήρι με τον Λάκη Λαζόπουλο συνεχίζει κανονικότατα στο Μέγκα. Ωστόσο θα δούμε και μια νέα σειρά, μια κομική παραγωγή με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη. Ένα ισχυρό στοίχημα στην μυθοπλασία με άρωμα σάτιρας, όπου επενδύει το Μέγκα στο συγκεκριμένο σύριαλ του Λάκη Λαζόπουλου. Ένα σύριαλ το οποίο θα κοστίσει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε. Να πούμε ότι αρχικά έχουν εγκριθεί 20 επεισόδια για την νέα αυτή σειρά του Λάκη Λαζόπουλου. Τα πρώτα γυρίσματα ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η σειρά, όπως είπαμε, θα έχει για τον πρώτο κύκλο 20 επεισόδια τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Είναι μια πολύ δυνατή κωμωδία που ετοιμάζει ο Λάκης Λαζόπουλος για το Μέγκα. Και αν η σειρά πάει πολύ καλά σε τηλεθέαση, τότε θα υπάρχει και συνέχεια με καινούργια επεισόδια. Ωστόσο είναι μια από τις πολύ έτσι ακριβές παραγωγές και ένα πολύ δυνατό στοίχημα στην μυθοπλασία που βάζει το Μέγκα. Εμπιστεύεται το Λάκη Λαζόπουλο, γι' αυτό και άλλωστε επενδύει τόσο πολύ στην σειρά αυτή και περιμένει έτσι να δει το φιλόδοξο αυτό σύριαλ από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Βλέπουμε πάντως ότι σιγά σιγά πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί πλέον το έχουν ρίξει στην κωμωδία, γιατί τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει, ο κόσμος θέλει πιο πολύ κωμωδία από ό,τι φαίνεται, καθώς πολλές σειρές δραματικές πλέον έχουν αρχίσει και κάνουν πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι δεν είμαστε μόνοι μας, πάντα έχουμε την καλύτερη συντροφιά, λαχταριστή, πάντοτε ξεχωριστή, μοναδική η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις όπως τη θες και την αγαπάς. Τη θες special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, τη θες νηστίσιμη, μήπως τη θες την πίτσα σου από τη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, άπαιχτη είναι. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και φυσικά να ολοκληρώσεις έτσι και το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Αν πάρεις 2 πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά και με ολόφρες και ζύμη καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. 23-900 καλείς δίνεις την παραγγελία σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: καλύτερο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: 3. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
10: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26340.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή στην παρέα σας, επιστροφή στο Studio 1 και στον Star FM. Επιστροφή και πάλι εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Συνεχίζουμε πάντα με τα καλύτερα δυνατά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά τώρα σου έχω παράξενη είδηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαν σε γλυκό πελάτες οι οποίοι πήραν γλυκό από ζαχαροπλαστείο, το έκοψαν και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς βρήκαν μέσα στο γλυκό. Μία οικογένεια λοιπόν στο Βέλγιο αγόρασε μία τούρτα και βρήκε στο εσωτερικό της ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μία απρόσμενη έκπληξη η οποία περίμενε μία οικογένεια στο Βέλγιο όταν μέσα σε μία τούρτα την οποία αγόρασαν από ζαχαροπλαστείο ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το έβριμα λοιπόν ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωνε το ζαχαροπλαστείο σε συνεργασία με τοπικό κόσμημα το πωλείο και σύμφωνα με ανάρτηση του ζαχαροπλαστείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις τούρτες του είχε κρυμμένο ένα διαμάντι. Να πούμε βέβαια ότι ο κόσμος που πήρε την τούρτα αυτή δεν είχε δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση, απλά πέρασε, πήρε την τούρτα, την έκοψε, είδε το διαμάντι. Στην αρχή νόμιζε ότι δεν είναι διαμάντι, ότι είναι κάτι άλλο. Στην πορεία όμως αφού το έψαξε, είδε ότι το ζαχαροπλαστή αυτό είχε όντως την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και έτσι επισκέφτηκε το κοσμηματοπωλείο, είδε ότι το διαμάντι ήταν έτσι ένα διαμάντι αξίως 500 ευρώ και φυσικά έκανε και δημόσια την ανάρτηση μετά, λέγοντας και ευχαριστώ στο ζαχαροπλαστείο που έδωσε το συγκεκριμένο δώρο. Τώρα φανταστείτε να παίρνετε μια τούρτα, να την κόβετε έτσι για να τη φάτε και να βρίσκετε μέσα ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που συμβαίνει. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και πιο ακριβό το διαμάντι, αλλά και ένα διαμάντι 500 ευρώ μέσα σε μια τούρτα δεν είναι και ένα μικρό δώρο. Πάντως μπράβο στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στο Βέλγιο που ακολούθησε τη συγκεκριμένη έτσι προωθητική ενέργεια και με τον τρόπο αυτό είπε να κάνει δώρο ένα διαμάντι κρύβοντάς το φυσικά μέσα σε ένα κουτάκι. Δεν ήταν ξέμπαρκο το διαμάντι, για να το πούμε και έτσι ακριβώς όπως ήταν μέσα σε ένα μικρό κουτάκι μέσα στην τούρτα, δεν φαινόταν, έπρεπε να κόψεις την τούρτα για να το βρεις. Μπράβο τους πάντως. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, στα RFM 933 ακούτε μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ www.starpavlefm.gr και φύγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η μία επιτυχία φεύγει, άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM στους 93 και 3 απολαμβάνεις. Και εννοείται ότι μπορείς να μας ακούς και μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας starfm933. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε μία βόλτα και στην αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις και να ικανοποιήσεις όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 2462-023-900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Special, τι θες, την πίτσα σου από τη Ρωμαίο? Χωριάτικη, αλλά κρέμ, τι θες, νηστίσιμη? Ή μήπως θες την πίτσα στη Ρωμαίο με τις πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όποια πίτσα και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Ρωμαίο θα πάθεις την πλάκα σου. Επίσης, να δοκιμάσεις μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και για το φινάλε να παραγγείλεις την λαχταριστή σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, όπου είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Περισσότερα θα μάθουμε στο φινάλε της εκπομπής, διότι τώρα εγώ θα σας πάω σε μια παράξενη είδηση, ακριβή παράξενη είδηση, καθώς δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τιμή έπιασε τόνος 243 κιλών και πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Τόκιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν τόνο ο οποίος είχε βάρος 243 κιλά και σε δημοπρασία που ξεκίνησε στην αγορά τροφίμων και ψαριών στο Τόκιο, κατάφερε να βρει αγοραστή ο συγκεκριμένος τόνος, ο οποίος όπως σας είπα ζύγιζε 243 κιλά. Βρήκε λοιπόν αγοραστή έναν ιδιοκτήτη εστιατορίων σούσι, ο οποίος διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει έναν τόνο 243 κιλών. Ο συγκεκριμένος βέβαια ιδιοκτήτης, να πούμε ότι έχει εστιατόρια σε πάρα πολλές περιοχές, έχει αλυσίδα εστιατορίων με σούσι και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει πολύ ποιοτικό φαγητό στα εστιατόρια του. Έτσι λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά όπου διαθέτει τόσα πολλά χρήματα για να αγοράσει τόνο. Βέβαια αυτή τη φορά το παράκανε στην συγκεκριμένη δημοπρασία που έγινε σε αγορά στο Τόκιο. Βρέθηκε εκεί ο ίδιος γιατί είχε ακούσει για τον τόνο αυτό και κατάφερε να αποκτήσει τον τόνο και να τον πάρει τελικά με 2.700.000 ευρώ. Τώρα φανταστείτε, μιλάμε για ένα τόνο ο οποίος όπως είπα έχει βάρος 243 κιλά και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης εστιατορίων διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει τον τόνο αυτό. Μπράβο του. Όχι ότι δεν θα τα βγάλει τα χρήματα ο άνθρωπος, θα τα βγάλει, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και έδωσε αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά ήταν ένας τόνος ο οποίος ήταν πολύ ξεχωριστός, τον ήθελε και σου λέει θα διαθέσω αυτά τα χρήματα, θα τα πάρω πίσω σίγουρα, κάνοντας σούσι και όχι μόνο. Οπότε σου λέει γιατί να μην τα διαθέσω. Τι είναι 2.700.000 ευρώ για να πάρεις έναν τόνο 243 κιλά. Εντάξει. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια, εγώ θα ευχηθώ. Σε οτιδήποτε κι αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο. 11 years, one Salonica,
6: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
7: the one you love. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8.99 και με Lidl Plus 7.19. Χρυσάνθεμα 5.99 και με Lidl Plus 4.79. Και τριανταφυλιές 2.99 και με Lidl Plus 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τα γεγονότα,
13: η ενημέρωση,
12: το χιούμορ,
13: η μουσική,
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
14: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109. Central.

0: 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 93. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές.

Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε

0: μας είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
6: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προχωρά.

0: 3.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: diplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Diplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night.
2: Central

0: στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
1: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
1: All day, all night.
0: Central και
2: φύγαμε.
3: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
4: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά,

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3.
9: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Έτσι.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Τα γεγονότα.
3: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
3: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino, non

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino.

0: Δράση. Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Έβγαλα, κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.

0: Απόλαυση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.